κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ, λοιπόν.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Beta One 102,3.

Την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
6: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: Ωραίο είναι αυτό το λαλαλαλαλα. Ποιο είναι? Α, έχεις πάει σε αυτό το mood. Killing me softly. Ας, αυτά τα τραγούδια είναι επικίνδυνα. Με 106 γυναικοκτονίες, Killing me softly, πρέπει να μπει τελείως να απαγορευμένη λίστα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, εδώ είναι και ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ο οποίος είπε να σας πει καλημέρα με αυτή την επιλογή. Αυτό του άρεσε, αυτό διάλεξε, αυτό ήθελε. Ο Μανώλης ο Τσουρουνάκης δεν είχε δικαίωμα επιλογής, γι' αυτό και βρίσκεται εκεί πίσω, κρυμμένος από τις οθόνες του, προσπαθώντας και σήμερα να είναι κοντά μας. Εγώ και εσύ, Μανώλη, σήμερα ερχόμαστε, σιγά σιγά. Οι υπόλοιποι όπου και αν πάτε, καλημέρα, καλή δύναμη, προσεκτικά. Βρε παιδιά με τα πατίνια. Βρε παιδιά με τα πατίνια. Βρε 50χρονοι με τα πατίνια. Τα παιδιά πρωί-πρωί δεν είναι έξω με τα πατίνια. Αυτά κοιμούνται. Τα σχολεία κλειστά δεν παίζει. Βρε μεγάλη με τα πατίνια. Δηλαδή αυτό το πράγμα, πραγματικά. Δεν ξέρεις πώς να σε σώσεις. Να πρέπει να σώσουμε εμείς εσένα, αλλά φοβερό. Και αυτοκρατορική οδήγηση, έτσι. Στη μέση του δρόμου. Κανονικά. Άνετος. Σου λέω, ναι. Δεν είναι, μπορεί, είναι ένα ωραίο μέσο. Θα σου πει ο άλλος αν το χρησιμοποιείς σωστά, αν τηρείς τον κώδικα, αλλά επειδή όλα αυτά τα δεν συμβαίνουν, δηλαδή λίγο να συνεργαστούμε, ξέρω εγώ, να το μοιραστούμε όμορφα αυτό το δρομάκι. Είναι που είναι κακοτράχαλο, είναι που είναι περίεργο, είναι που ένας πάει πάνω στον άλλον, είναι που εδώ στη βιομηχανική έχουν κάνει και αγέλεστα αδέσποτα, είναι διάφορα, είναι και τα πατία, δεν ξέρεις με τι να πρωτοξυπνήσεις πρωί-πρωί. Ο Αντώνης λέει πιο εύκολα ανεβαίνεις με τα πόδια στον Αφέντη Χριστό στο Γιούχτα, ναι, παρά στη βιομηχανική. Από ποιο δρόμο και προσπαθείς να το προσεγγίσεις, πάλι αυτό είναι άλλο μεγάλο task. Θα πρέπει να είσαι φοβερά ψύχρεμος, υπομονετικός και στην ώρα σου. Λίγο να σου φύγει, έφυγε. Παραλιακή καλά ήταν, φεύγουν και οι πρωτινές γραμμές για το Αιγαίο, σε διάφορα ωραία νησιά. Ωραία είναι τα νησιά. Όλα είναι ωραία νησιά. Δεν λέω τα γνωστά, Σαντορίνη, Μύκονος, πούμε, Πάρο, μ' αρέσει Πάρος. Σ' αρέσει σαν Πάρος? Παλιά, πιο μικρή όταν ήμασταν. Τώρα εντάξει, θα πας να κάνεις. Πολύ να πας στην Αντίπαρο. Αυτό είναι ένα ωραίο κομμάτι. Το υπόλοιπο το βαριέμαι. Αλλά έχει κάτι νησάρες άλλες, τα λέγαμε και χθες έτσι και μιλούσαμε με κάτι φίλους. Τι που δεν τα βάζουν νους. Κίμολη, Σέριφος, Σύφνος, Αστυπάλαια, Νησάρα, Ήος. Και Ήος είναι η Φολέγανδρος, η Σίκινος, που είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης νησί και κρυμμένο νησί απέναντι από την Ήο. Σίκινος αρέσει. Είναι η Σίκινος, για αυτούς που τώρα μας ακούν και λένε τι πάθανε αυτοί πρωί-πρωί, είναι αυτό το νησί που το έχετε δει σίγουρα στο TikTok την ώρα που αναχωρεί πλοίο της γραμμής και κάνει αυτό τον αφρό και πέφτουν μέσα όλα τα παιδιά. Το κάνουν όλο το καλοκαίρι, αλλά η μεγάλη επαιτειακή είναι όταν κλείνει η χρονιά, που είναι φανταστικά βίντεο, πολύ δυνατά βίντεο, εκεί που γίνεται έτσι αυτός ο αφρός του πλοίου την ώρα που ξεκινά και πέφτουν μέσα όλοι οι τελευταίοι έτσι, που κάνουν διακοπές στο νησί, τα παιδιά που φεύγουν το σχολείο. Αυτό το βίντεο της Σίκινο το έχετε δει, ωραίο επίσης νησί και αυτό. Δεν βρίσκα εύκολα δωμάτια πολύ. Δηλαδή αυτά πρέπει να τα κάνεις από την προηγούμενη χρονιά. Τώρα μας ήρθε αυτή η έμπνευση, δεν ξέρω πώς θα την. Δύσκολο. Εγώ θέλω διακοπές. Γιατί τα σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Πολλά γίνονται. Να δούμε τι φέραμε από την προηγούμενη βραδιά. Να δούμε τι έχουμε σήμερα το πρωί να αντιμετωπίσουμε. Χθες το βράδυ ξέσπασε και μια πυρκαγιά στις Βασιλιές και είδα και πάρα πολλές φωτογραφίες από κατοίκους της περιοχής. Τυλίχθηκε στις Φλόγες εκκλησία στις Βασιλιές, η εκκλησία του, ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου. Η φωτιά ξεκίνησε από το εσωτερικό του ναού, επεκτάθηκε στη σκεπή και σε άλλα σημεία. Πολύ γρήγορα η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο και μάλιστα με 4 πυροσβεστικά οχήματα και 12 πυροσβέστες. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο ναό, καταστράφηκαν εκκλησιαστικά αντικείμενα. Ωστόσο, το μεγάλο ζήτημα ήταν να προλάβουν τα χειρότερα, διότι με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την πυρκαγιά επανέρχεται ένα ακόμα μεγάλο ζήτημα που αφορά στην εκεί περιοχή, μια περιοχή η οποία κτίστηκε μεταγενέστερα στο Ηράκλειο από τις άλλες περιοχές που θα πεις δεν είχαν πολεοδομικό, δεν είχαν σχέδιο, δεν υπήρχε πρόβλεψη. Ήταν μια περιοχή η οποία αναπτύχθηκε και οικοδομήθηκε, άντε να πούμε, ας πούμε, τα τελευταία 30 χρόνια, με κορύφωση τα τελευταία 10. Με πολύ ωραίες κατοικίες, με κόσμο ο οποίος επένδυσε στην περιοχή, και όμως βλέπεις πόσο ανορθόδοξα και επικίνδυνα έχει ρημοτομηθεί εκεί η περιοχή των Αγίων Βασιλειών και το διαπιστώνεις κάθε φορά σε μια ακραία κατάσταση, σε μια δύσκολη, μια επικίνδυνη, σε μια έκτακτη κατάσταση όπως αυτή της πυρκαγιάς, για το πόσο δύσκολο είναι σε αυτές τις περιπτώσεις είτε πυροσβεστικά οχήματα είτε ασθενοφόρα να προσεγγίσουν το εσωτερικό αυτού του οικισμού λόγω των πολύ στενών δρόμων, των παρκαρισμένων οχημάτων που δημιουργούν ένα σφιχτικό πλαίσιο. Και νομίζω ότι, εντάξει, την πυρκαγιά την πρόλαβαν οι πυροσβεστικοί και αν ήσασταν και στο Ηράκλειο θα ακούγατε τις σιρήνες, περίπου εκεί στις 11 η ώρα ήταν που έσπευδαν, όσοι μένουν εκεί κοντά πολλές φορές παίρνουν το πρώτο μήνυμα, γιατί καταλαβαίνουν και εκείνοι όταν ακούσουν, ας πούμε, σήμα της Βασιλείας ότι πρέπει να πάνε, όχι ότι πάνε κάπου πιο αργά, αλλά ότι σπεύδουν άμεσα, διότι καταλαβαίνουν και την επικινδυνότητα του ζητήματος εκεί αν ξεσπάσει πυρκαγιά. Είναι αυτό που λέμε και σε άλλες, στην Αγία Τριάδα, ας πούμε, τι θα γίνει αν ξεσπάσει πυρκαγιά, τι θα γίνει αν χρειαστεί, από πού να μπει και από πού να βγει από αυτούς τους στενούς δρόμους. Έτσι χτίσαμε τα σπίτια μας, έτσι προχώρησε και η καινούργια ανοικοδόμηση, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή αυτή την περιοχή πρέπει πολύ σοβαρά να τη βάλουν στο πεδίο της συζήτησης οι έχοντες την ευθύνη, οι πολεοδομίες, να προτείνουν κάποιο σχέδιο, κάποια μελέτη, γιατί, ναι, λέμε τώρα, εντάξει, είναι και απασχολημένη η πολεοδομία σήμερα. Σήμερα έχει να πάει στους αθανάτους. Σήμερα δεν θα το κάνει, τις επόμενες μέρες. Ναι, τους έταξε ότι θα πάει να δει αν είναι το κτίριο σύνομο και αν πληρεί τις προδιαγραφές προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δομή προσωρινής φιλοξενίας. Ναι, δεν το ήξερε ο αντιδήμαρχος ότι είχαν μπει μέσα στα μηχανήματα και κάναν έργα. Το έμαθε χθες το βράδυ. Α, έκπληξη. Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι τώρα να διαβάζουν. Θυμάστε εδώ που μας το είπε το πρωί μια κυρία που είχαμε βγάλει τηλεφωνικά, που λέει: σας ενημερώνω ότι την Πέμπτη το απόγευμα ενημέρωσε ο υπουργός του Δήμαρχου και την Παρασκευή το πρωί είχαν μπει μέσα στα μηχανήματα και κάνανε εργασίες. Ναι. Τον βάλουμε να ακούει. Μπορεί να μην θέλει να ακούει εμένα, ακούει τους επόμενους. Και αυτοί αυτά θα πούνε. Λοιπόν, τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί νομίζω ότι αν ήσασταν από αυτούς που θέλατε να ενημερωθείτε, δεν ήσασταν αντιδήμαρχο που δεν διαβάζει δεις, είδατε ότι υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση με αρκετό κόσμο, ο οποίος βρέθηκε κατοίκους από την περιοχή των Αθανάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, διεκδικώντας να μην γίνει στην περιοχή τους, στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας Σκουλούδη, η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, όπως αυτή ανακοινώθηκε την προηγούμενη Πέμπτη από τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Πλεύρη, στο Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό. Από την ημέρα που το πληροφορήθηκαν οι κάτοικοι, τους οποίους σε λίγο θα τους ακούσουμε κιόλας, θα μιλήσουν μαζί μας, ξεκίνησαν μια σειρά από αντιδράσεις, διεκδικώντας τόσο το να είναι παρόντες σε αυτή τη συζήτηση, όσο βεβαίως όσο αφορά στην περιοχή τους να μην γίνει εκεί δομή. Χθες το βράδυ, δεν θα πω δεκάδες, θα πω εκατοντάδες, βρέθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου διεκδικώντας καταρχήν ένα ψήφισμα το οποίο θα τους έδινε την όθηση να προχωρήσουν παρακάτω, δηλαδή να έχουν και την βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου ότι συμφωνεί μαζί τους στην αντίθεσή τους να γίνει εκεί δομή. Και νομίζω ότι από όσες περιοχές πέρασαν, γιατί από το Δημοτικό Συμβούλιο τους τελευταίους μήνες περνούν οι περιοχές εκείνες, οι οποίες είτε από δημοσιεύματα είτε από επίσημες πηγές ακούγεται ότι θα γίνει στην περιοχή τους δομή. Αυτοί οι άνθρωποι χθες δεν ήταν απλά ότι το είχαν ακούσει, το ήξεραν πια, είχε ανακοινωθεί μόνιμα και ήρθαν τόσο για να διατυπώσουν την αντίθεσή τους, όσο και για να πάρουν το σχετικό ψήφισμα από το Δήμο Ηρακλείου. Ακούστηκαν πολλά, ακούστηκαν σημαντικά, μαζί με την χθεσινή έλευσή τους στο Δήμο Ηρακλείου κοινοποιήθηκε και έγινε γνωστό ότι έχει κατατεθεί εξώδικο από την πλευρά τους, τόσο κατά του Δήμου Ηρακλείου όσο και κατά της περιφέρειας Κρήτης, και νομίζω ότι αυτή τους η κίνηση ήταν και μια κίνηση που εν πωλής και όχι εν ολίγης ξάφνιασε το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι τα ψηφίσματα όλα μπορούν να είναι σχετικά ανεκτά, όταν όμως καλούνται αυτοδιοικητικοί να απολογηθούν σε αίθουσες δικαιοσύνης, εκεί με έναν τρόπο το κλίμα βαραίνει. Πάμε να την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση και πάμε να δούμε πώς και οι ίδιοι θα κινηθούν τις επόμενες ημέρες, πώς κάνουν τον απολογισμό της χθεσινής συζήτησης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και το πώς νιώθουν, διότι με έναν τρόπο, διαβάζω πάρα πολλές τοποθετήσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούω διάφορες απόψεις, χρεώνονται ως οι τελευταίοι που μπήκαν μέσα σε αυτή τη συζήτηση, ενώ από τις τελευταίες περιοχές, γιατί η κουβέντα αυτή, να θυμίσουμε από πού ξεκίνησε. Ξεκίνησε από τις Μαλάδες. Από τις Μαλάδες, πού πήγε μετά? Πήγε στο Κταίο, από το Κταίο πήγε στα Πεζά, από τα Πεζά έφυγε, καλά είχαμε και τα άλλα, είχαμε το Φάρο στην Ελικαρνασσό. Οι κάτοικοι αυτής της περιοχής είναι οι άνθρωποι εκείνοι που δεν έμαθαν κάτι από ένα ψήθυρο ή από ένα δημοσίευμα, είναι πια μια επίσημη απόφαση. Πώς θα κινηθούν απέναντι σε μια επίσημη απόφαση? Να πούμε μια καλημέρα και να ξεκινήσουμε αυτή την συζήτηση στον πρώτο μας καλεσμένο, στην πρώτη μας καλεσμένη, την κυρία Μπουγάζου Αγγελική, η οποία μάλιστα χθες πήρε και το λόγο και τοποθετήθηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλημέρα, κυρία Μπουγάζου.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρεδάκη. Μα διορθώσουμε λίγο, το όνομα είναι Μπουρνάζου.
0: Μπουρνάζου, κάτι, ναι. Αφού γλιτώσαμε το μικρό, την πλήρωσε το επίθετο.
1: δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Πάμε με τον Μπουρνάζου λοιπόν και πάμε λίγο να μας πείτε καταρχήν, γιατί έχουν περάσει κάποιες ώρες, σε μια έτσι, εγώ που έχω βιώσει και άλλες τέτοιου τύπου συνεδριάσεις με κατοίκους άλλων περιοχών, ήταν η πιο δυναμική, ήταν μια συνεδρίαση που κράτησε πολύ, που αναπτύχθηκαν πολλές τοποθετήσεις και από την πλευρά σας και από το Συμβούλιο και από των αιρετών των διαμερισμάτων. Σήμερα, έτσι όπως το βλέπετε πίσω, πώς το αποτιμάτε και ποιες ήταν οι δικές σας προθέσεις ερχόμενοι στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες στο Ηράκλειο?
1: Κοιτάξτε, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν δύσκολη η νύχτα η χθεσινή, και λέω η νύχτα γιατί μετά από τόσες ώρες έντασης αντιλαμβάνεστε ότι ένας οργανισμός για να επανέλθει στη φυσιολογική του λειτουργία χρειάζεται ένα χρόνο, έτσι, ένα χρόνο ηρεμίας. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι μία ανακούφιση, αλλά διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Και το λέω αυτό γιατί δεσμεύτηκε χθες ο κύριος Καλοκαιρινός και το Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα μας στηρίξει, ότι θα συμμεριστεί τις αγωνίες μας, δηλώνοντας πως αντιτίθεται στην δημιουργία μιας τέτοιας δομής. Ωστόσο, αυτό που αναμένουμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, γιατί να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι εκπρόσωπος, δεν είμαι μέλος της συντονιστικής ομάδας.
0: Είστε κάτοικος της περιοχής.
1: Είμαι κάτοικος της περιοχής, συνδράμω κι εγώ με όποιο τρόπο μπορώ σε αυτόν τον αγώνα. Και αυτό που θέλω να διευκρινίσω είναι το εξής. Θετικά όλα αυτά, η έκβαση μάλλον ήταν αρκετά καλή, ήταν θετική θεωρώ, Αλλά το ψήφισμα το οποίο ακούστηκε χθες, διαβάστηκε από κάποιον στο Δημοτικό Συμβούλιο, περιείχε κάποια σημεία τα οποία δημιουργούσαν έτσι αμφιβολίες, ήταν λίγο ασαφή και συγκεκριμένα ήταν δύο κομμάτια τα οποία εμένα προσωπικά μου προβλημάτισαν. Mm. Ένα σημείο λοιπόν που αναφερόταν στη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος με τους, ο Δήμαρχος Ηρακλείου με τους εκπροσώπους, mm-hmm. Και αναφέρει λοιπόν ότι αυτό που ζητάμε εμείς είναι να ενημερωθούμε πλήρως από το Υπουργείο αναφορικά με τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του κλειστού χώρου κράτησης και να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής και να μας επιβεβαιώσει το Υπουργείο ότι θα τηρεί την νομιμότητα από κάθε άποψη.
0: Άρα το παρουσιάζει ως δεδομένο ότι θα είναι εκεί η δομή, απλά σας ενδιαφέρει να δείτε πώς θα είναι η λειτουργία της, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Mm. Και σε ένα άλλο σημείο λοιπόν αναφέρει ότι θα πρέπει να μας ενημερώσει λεπτομερώς για τον τρόπο, όπως είπατε εσείς, και να δεσμευτεί ότι αυτό θα ισχύει καθόλου τον χρόνο στον οποίο η δομή θα υφίσταται. Και ρητή διαβεβαίωση και έμπρακτη διασφάλιση από το Υπουργείο ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στη ζωή και τη δραστηριότητα της εποχής, της περιοχής, καθώς και τη δέσμευση ότι οποιαδήποτε επιβάρηση στην περιοχή θα προβλεφθεί και θα θεραπευτεί. Εγώ έτσι όπως το ακούω αυτό, είναι σαν να είναι τετελεσμένο. Σαν να ήταν τετελεσμένοι. Γιατί μετά τη βραδινή έξοδο από το Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι αυτό άλλαξε. Και άλλαξε θετικά. Ακούσαμε το όχι που θέλαμε να ακούσουμε. Το θέμα είναι να το δούμε και γραπτός. Δηλαδή, αναφέρθηκε ότι θα συντάξουν το νέο ψήφισμα και θα κοινοποιηθεί. Περιμένουμε την κοινοποίησή του. Να δούμε ότι όλα αυτά που συζητήσαμε χθες, όλες οι αγωνίες που ακούστηκαν, θα βρίσκονται σε αυτό το ψήφισμα σωστά όμως αυτή τη φορά διατυπωμένες.
0: Mm. Να πούμε μία λεπτομέρεια για εκείνους οι οποίοι ακούουν ότι το συγκεκριμένο ψήφισμα υπογράφηκε και ψηφίστηκε από σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, με εξαίρεση την παράταξη του κυρίου Δουλουφάκη, οι οποίοι θα καταθέσουν δικό τους ψήφισμα, τόσο δηλαδή από την αντιπολίτευση όσο και από τις συμπολίτες. Ωστόσο, είναι ένα ψήφισμα το οποίο ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο στην εκκίνησή του, δεν είχαν δηλαδή διαβάσει το κείμενο ούτε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης του καλοκαιρινού, ίσως το είχαν αυτοί διαβάσει αφού το είχαν προετοιμάσει, αλλά σίγουρα δεν το είχαν διαβάσει της αντιπολίτευσης, σε μια εποχή όπου με τα mail είναι πολύ γρήγορη η μεταφορά της πληροφορίας και θα μπορούσε αυτό έστω να είχε σταλεί 2 με 3 ώρες νωρίτερα, ίσως και μία μέρα, αφού γνώριζε η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος ότι θα ερχόσασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η επεξεργασία του, και ότι χθες, επειδή υπήρχαν τροποποιήσεις στην τελική του μορφή, ώστε να γνωρίζετε κι εσείς τι παίρνετε και φεύγετε από το Δημοτικό Συμβούλιο, έγιναν πολλές προσπάθειες για να αναγνωστεί. Και γι' αυτό σήμερα κι εσείς, κύριε Μπουρνάζου, κάνετε αυτές τις επισημάνσεις, ότι εμείς φεύγουμε από εκεί και παίρνουμε ένα κείμενο το οποίο μέσα έλεγε, και ελπίζουμε να έχει αλλάξει, αυτό φαντάζομαι ότι λέτε, ότι εμείς διαπραγματευόμαστε μια υφιστάμενη δομή και πώς αυτή θα λειτουργήσει, ενώ εμείς ζητάμε να μην λειτουργήσει καμία δομή. Δηλαδή είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι έννοιες, έτσι.
1: Κοιτάξτε, όλοι κάνουμε λάθη και πολλές φορές στο να συντάξουμε ένα κείμενο μπορεί να εντοπιστούν τα λάθη από τους άλλους, γιατί τη στιγμή που εμείς το συντάσσουμε νομίζουμε ότι είναι και άρτιο. Δεν θα τους αδικήσουμε, γιατί δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Θα τους δώσουμε τη δεύτερη ευκαιρία να το διατυπώσουν καλύτερα, ούτως ώστε να είμαστε από όλες τις πλευρές καλυμμένοι. Και αυτοί και εμείς.
0: Mm-hmm. Και πάμε λίγο στην επόμενη ανάλυση. Χθες πήρατε και τη διαβεβαίωση από τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας ότι σήμερα θα έρθουν

0: που παρουσιάστηκε αυτή η απόφαση από το Υπουργείο προς το Δήμο. Αναμέναμε τις εξελίξεις. Θέλουμε να δούμε τι θα είναι αυτό που θα ελέγξουν, τι θα αποφανθεί ο υπεύθυνος, ο αρμόδιος, και αν χρειαστεί, θεωρώ ότι καλό θα ήταν αν υπάρχουν διαφωνίες, που δεν νομίζω. Θεωρώ ότι πλέον τα πράγματα θα πάνε καλά. Έχω δηλαδή αυτή την ελπίδα. Νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι να οριστούν και να διοριστούν πραγματογνώμονες, να ελέγξουν και αυτοί με τη σειρά τους, αν όλα είναι εντάξει.
1: Ερώτημα, γιατί εσείς χθες ήρθατε φέρνοντας και ένα εξώδικο στον Δήμο Ηρακλείου, το οποίο μάλιστα αναγνώσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το εξώδικο στρέφεται κατά του Δήμου και της Περιφέρειας?
0: Ακούστηκαν αρκετές αντιρρήσεις σχετικά με το πού απευθύνεται αυτό. Κοιτάξτε, εμείς απευθυνόμαστε και καταφερόμαστε κατά παντός υπευθύνου. Αν είναι ο Δήμος, αν είναι η Περιφέρεια, αν είναι το Υπουργείο, δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι αυτοί που είναι αρμόδιοι. Εγώ δεν είμαι νομικός. Θεωρώ ότι θα πρέπει να καταλήξει εκεί που είναι αναγκαίο να καταλήξει. Mm. Αυτά τα πράγματα τα οποία θα μας πούν οι νομικοί μας σύμβουλοι και θα μας καθοδηγήσουν οι άνθρωποι των οποίων είναι η εξειδίκευση αυτή, έτσι.
1: Ενδέχεται να το πάρετε πίσω, να βάλω και ένα τέτοιο ερώτημα, γιατί χθες είδατε ότι υπήρχαν αντιδράσεις. Έχει συζητήθηκε αυτό, ας πούμε, και στους κατοίκους ανάμεσα?
0: Όχι, αυτό δεν συζητήθηκε. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Όχι, το βάζω εγώ το ερώτημα. Ναι.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε κάτι τέτοιο, γιατί δεν αποφασίζω εγώ.
1: Ερώτημα. Γιατί εσείς τώρα από το Δήμο φύγατε, πήρατε ένα ψήφισμα, αποκομίσατε και μια σειρά από συμπεράσματα. Τι είναι εκείνο που ακολουθεί? Πού πάνε μετά οι κάτοικοι της περιοχής?
0: Θα ήθελα να πιστεύω ότι θα πάμε στα σπίτια μας ήρεμοι.
1: Ναι.
0: Το είναι το ζητούμενο. Αν δεν έχουμε κάτι τελικό και επίσημο, δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα ακολουθήσει, αλλά όπως ακούσατε και χθες, επιφυλασσόμαστε να προβούμε σε κάθε πρόσφορη διοικητική, πολιτική και εν γέννη δικαστική ενέργεια κατά παντός υπευθύνου για να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας, έτσι.
1: Ναι. Γιατί, θα αναρωτηθεί κάποιος, σας λένε, θα είναι κλειστή, θα είναι προσωρινή, κάπου πρέπει να γίνει, μήπως εσείς να το δείτε λίγο πιο ψύχρεμα, είναι μια περιοχή με τη λιγότερη όχληση? Εγώ θα το κάνω αυτό το ερώτημα και θα είναι το τελευταίο, κύριε Μπουρνάζου. Γιατί αντιδράτε, και θα το βάλω και πιο προς, εσείς γιατί αντιδράτε? Και γιατί, ας πούμε, δεν υπάρχουν φωνές που θα πούνε ότι κάπου πρέπει να γίνει, βρε παιδί μου, ας γίνει εδώ?
0: Το να γίνει μια τέτοια δομή, είπαμε ότι πρώτα απ' όλα χρειάζεται να γίνει κάποιο έλεγχο για το αν είναι κατάλληλος ο χώρος, η περιοχή. Όλα αυτά δεν έχουν προηγηθεί. Αν λοιπόν εμείς παρουσιάζουμε όλους αυτούς τους λόγους και τα επιχειρήματά μας για το ότι θεωρούμε ότι είναι ακατάλληλη περιοχή, και είναι και βάσιμα, και δεν είναι απλά γιατί αντιδράμε, γιατί δεν θέλουμε άλλοι άνθρωποι να έρθουν στη δική μας περιοχή. Αντιθέτως, εμείς είμαστε πολύ φιλόξενοι, έτσι, και σαν κάτοικοι, αλλά και σαν λαός. Οπότε, το να φιλοξενήσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, δεν είναι αντίρρηση, αλλά να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι σκοπό έχουν εδώ που έρχονται, και αν είναι νόμιμοι, έτσι, και αν έρχονται και με νόμιμο τρόπο. Αυτά δεν θα έπρεπε να τα εξετάσουμε?
1: Σας ρώτησαν?
0: Όχι. Αν είχαμε ρωτηθεί, θα ξέραμε από την αρχή ποιες είναι οι αντιρρήσεις μας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ρωτήθηκε κανείς μας. Εμείς ό,τι μάθαμε, το μάθαμε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν υπήρχε καμία επίσημη γνωστοποίηση για το τι θα ακολουθήσει. Και επίσης αυτό που μας έχει προβληματίσει είναι ότι υπήρξε και αστυνόμευση στο σημείο. Τόσο σπουδαίο είναι αυτό το που πρέπει να προωρείται?
1: Εννοείται για την παρουσία της αστυνομίας γύρω από το κτίριο. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα εν αναμονή των εξελίξεων και της αποτίμησης αυτών που συνέβησαν χθες, υπάρχει και η δέσμευση και από τον Δήμαρχο Ηρακλείου να επικοινωνήσει και με τον Υπουργό Μετανάστευσης σήμερα, τον

0: κύριο Πλεύρη, για να του μεταφέρει και τη δική σας βούληση. Η δική σας πάντως τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε και θέμα και σε πανελλαδικά μέσα. Με τι μπορεί αυτό να σημαίνει, δείχνει και την ένταση που υπήρξε χθες και την βούλησή σας να μην πραγματοποιηθεί δομή στην περιοχή σας. Κυρία Μπουρνάου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

σκοπιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Τα πειράζει, δεν τ' αρέσει να είπαξε αυτό το τέλος σου, θα βάλω λίγο τέλος ακόμα. Ναι, υπάρχει αυτός ο απόϊχος της Χαρούλας Αλεξίου που φεύγει 8 και 38 λεπτά. Παραμένουμε εμείς στο θέμα, γιατί θα μιλήσουμε με έναν ακόμα κάτοικο από την περιοχή. Παραμένουμε στο θέμα της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Και οι κοινωνιοποίοι λένε ότι εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει αυτό το θέμα να κλείσει, να κλειδώσει σε κάποια περιοχή για να τελειώσει η συζήτηση. Όμως και η κάθε περιοχή, με τον τρόπο που ανακοινώνεται, με τον τρόπο που έρχεται στο προσκήνιο και με τον ευνηδιασμό που νιώθουν οι κάτοικοι, δημιουργεί μια σειρά από αντιδράσεις, σαν αυτή που είδαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα μπορούσε να γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο, προφανώς. Θα μπορούσε να γίνει πιο διάφανα, μέσα από ένα διάλογο, μέσα από μια διαβούλευση, εννοείται ναι. Όσο όμως αυτό δεν γίνεται, θα βλέπουμε αυτό το γαϊτανάκι των αντιδράσεων, με το χρόνο να στενεύει, διότι το Υπουργείο Μετανάστευσης θέλει οπωσδήποτε να γίνει και μια δεύτερη δομή στην Κρήτη, εκτός από την Κρήτη, τα Χανιά, στην Αγιά, στο Ηράκλειο. Και εκεί συνεχίζεται μια κουβέντα που είναι άγνωστο που θα καταλήξει. Πάμε να μιλήσουμε και με τον επόμενο κάτοικο της περιοχής για να δούμε και να πάρουμε και από εκείνον λίγο την δική του έτσι αποτίμηση, τον απολογισμό, πώς φεύγουν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Μιχάλης Σταθωράκης είναι στην αλλιά της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Σταθωράκη.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Αντιγόνη και σας και στους ακροατές σας.
0: Ήταν μια έτσι εκρηκτική συνεδρίαση η χθεσινή. Και εγώ θέλω να ρωτήσω πώς φεύγετε από εκεί, και ενώ οι κάτοικοι, τι σκέφτεστε και ποια είναι τα επόμενα σας βήματα.
1: Ναι, πράγματι η χθεσινή συνεδρίαση ήταν κάπως εκρηκτική. Το κλίμα, όταν υπάρχει ένα κλίμα άγνοιας, όταν όλοι εμείς οι κάτοικοι εκεί πέρα είμαστε τόσες μέρες στο σκοτάδι, όταν ενημερωνόμαστε μόνο από τα μέσα, από κανένα αρμόδιο φορέα, είναι λογικό να υπάρχει εκνευρισμός, να υπάρχει θυμός, να νομίζουμε ότι μας εμπέζουν και να ψάχνουμε απαντήσεις, πολλές φορές ίσως και με λάθος τρόπο, ίσως με όχι κόσμιο τρόπο, αλλά δυστυχώς εκείνη τη στιγμή, αντί να κοιτάξουμε με ποιο τρόπο ψάχνουμε τις απαντήσεις, θα πρέπει να κοιτάξουμε για ποιον λόγο δεν μας είχαν δοθεί η σχετική ενημέρωση νωρίτερα. Χθες νομίζω ότι όσοι φύγαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο φύγαμε σίγουρα δεν νομίζω ότι υπήρχε κανείς ο οποίος ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Έγινε απλά ένα πρώτο βήμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν εγγυήσεις μετά το χθεσινό. Ναι μεν υπάρχει ένα όχι στη δομή από το Δημοτικό Συμβούλιο σύσσωμο από όλες τις παρατάξεις, αλλά δεν νομίζω ότι έχει φυσικάσει κανείς μας που μας ήρθαμε εκεί πέρα.
0: Άρα εσείς πήρατε ένα ψήφισμα όπως το είχατε ζητήσει, αλλά παρόλα αυτά λέτε ότι αυτό δεν νιώθετε ότι με έναν τρόπο σας καλύπτει, ακόμα και σήμερα ας πούμε που περιμένετε, γιατί
1: όχι,
0: αυτή...
1: Γιατί ακόμα και στο τέλος, επειδή ήσασταν παρούσα, και στο τέλος αν θυμάστε, ο κύριος Καλογερινός ανέφερε ότι αυτό το πράγμα ίσως να προκαλέσει άλλες τριβές, ίσως να έρθει σε αντιπαράθεση με άλλες καταστάσεις, ακόμα και για προφυλακισμό μίλησε και προφανώς αναφέρθηκε ότι αυτή τη στιγμή μία απόφαση η οποία για κάποιους ήταν τελική, αλλάζει με αποτέλεσμα να ανατρέπονται κάποια δεδομένα.
0: Ναι. Κοιτάξτε, επειδή αμέσως μετά επιλέχθηκε, και αυτά πρέπει να τα λέμε, από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και από τους επικοινωνιολόγους του Δημάρχου, να φύγει ένα θέμα προς την Αθήνα, σε μέσο, σε site της Αθήνας, με δυνατή απήχηση. Εκεί ελέγχθη και εκεί αποφασίστηκε, εκτός από το να ενημερώνει ότι υπάρχει ένα όχι στη δομή μεταναστών στους αθανάτους, αποφάσισε σε τεταμένο κλίμα το Δημοτικό Συμβούλιο στο Ηράκλειο. Αυτός είναι ο τίτλος. Από κάτω λέει «Για ανεξέλεγκτες καταστάσεις», προειδοποίησε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, που δήλωσε διατεθειμένος να προπυλακιστεί από κάποιους για να μην θέσει σε κίνδυνο την πόλη του. Αυτό είναι προφανώς γραμμένο από το Δήμο Ηρακλείου. Δεν υπήρχε δημοσιογράφος του πρώτου θέματος, για να πω και πού βγήκε αυτή η είδηση, εκεί για να καλύψει αυτό το ρεπορτάζ. Άρα αυτά φεύγουν ως άτυπα δελτία τύπου και πηγαίνουν σε site της Αθήνας προκειμένου να διαβαστούν εκεί που πρέπει. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εσείς ήσασταν διατεθειμένοι και χθες και για τις επόμενες ημέρες, κύριε Σταθωράκη, να προχωρήσετε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις ή ακόμα και να προπυλακίσετε τον κύριο Καλοκαιρινό για να μη γίνει η δομή? Και ο κύριος Καλοκαιρινός, ακούσατε χθες να λέει ότι είμαι εδώ και είμαι έτοιμος, ας πούμε, να με δείρετε, γιατί ο προπυλακισμός μπορεί να είναι, ας πούμε, βιοπραγία, χειρουργική, οτιδήποτε, προκειμένου υπερασπιστώ την πόλη μου. Εγώ γιατί δεν καταλαβαίνω αυτή την παράγραφο? Ή πείτε μου πώς την καταλάβατε εσείς, εν πάση περιπτώσει, χθες το βράδυ αργά, που αυτή η είδηση αναρτήθηκε, για να δούμε και τι εξυπηρετεί στην τελική. Γιατί ακριβώς πληροφορίες άλλες δεν δίνει. Δίνει ένα γενναίο δήμαρχο που είναι διατεθειμένος να προπυλακιστεί από κάποιους για να μην θέσει κίνδυνο την πόλη του, και δίνει και την είδηση ότι σήμερα Τρίτη θα έρθει και ένα ειδικό κλιμάκιο της υπηρεσίας της πολεοδομίας να κάνει αυτοψία στο πρώην εργοστάσιο, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις ή αυθαιρεσίες και γίνουν όλα τα προβλεπόμενα. Εγώ να σας πω βεβαίως ότι ακόμα κι αν διαπιστωθούν παραβάσεις, ξέρετε, σε μια κατάσταση τόσο επίγουσα ή έκτακτη όπως είναι αυτή, ας πούμε, του να διαχειριστούν τις ροές και να βρεθεί η επόμενη λύση και με ένα εξώδικο που πιέζει από το λιμάνι, μέσα σε μια νύχτα με ένα νομοσχέδιο αυτά μπορούν να τροποποιηθούν, δεν είναι κάτι δύσκολο?
1: Ναι, ωραία. Να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσω από την αρχή προς το τέλος. Πρώτα απ' όλα, η ανάγκη για δημιουργία δομής, όπως μας το παρουσιάζουν, δεν νομιμοποιεί βιαστικές επιλογές ή επιλογή οποιοδήποτε χώρου σε οποιοδήποτε σημείο της ενδοχώρας. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τη δήλωση του κυρίου Καλοκαιρινού περί προπυλακισμούς, δεν νομίζω ότι αναφερόταν σε εμάς. Εμείς, παρά το έντονο κλίμα το οποίο επικράτησε χθες, δεν δείξαμε σε καμία στιγμή ότι είμαστε διατεθειμένοι να πάμε παραπέρα, πέρα που να υψώσουμε τον τόνο της φωνής μας, για να ακουστούμε όμως, για να μας ακούσουν, διότι τόσο καιρό όχι απλά αισθανόμασταν ότι δεν μας ακούγανε. Οι τοπικοί φορείς της περιοχής, όταν προσπαθούσαν τηλεφωνικά να επικοινωνήσουν μαζί τους, από ό,τι μας ενημέρωναν, στα τηλέφωνά τους δεν απαντούσαν. Αυτό λοιπόν που κάναμε χθες ήταν μια που τους είδαμε εκεί πέρα να μας ακούσουν. Τώρα δεν καταλαβαίνω, όταν μιλάει για προπυλακισμούς ο κ. Καλοκαιρινός, τι εννοεί. Φαντάζομαι ότι επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν μετανάστες στο λιμάνι, ότι εάν δεν βρεθεί άμεσα λύση θα υπάρχουν προβλήματα, και προφανώς ίσως γι' αυτό να το ανέφερε. Δεν πάει το μυαλό μου κάπου αλλού, δηλαδή.
0: Εσείς τώρα τι θα κάνετε, ποια είναι τα επόμενα βήματα? Από το Δήμο πήρατε ένα ψήφισμα. Πού πάτε μετά?
1: Εντάξει, υπάρχει συντονιστική επιτροπή η οποία θα αποφασίσει. Εγώ δεν γνωρίζω τα βήματα της συντονιστικής επιτροπής. Αυτό που γνωρίζω όμως από τη χθεσινή κουβέντα που είχαμε μετά το τέλος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι δεν σταματάμε εδώ πέρα. Έγινε το πρώτο βήμα, πάμε για τα επόμενα βήματα. Τώρα τα επόμενα βήματα θα αποφασίσει η συντονιστική επιτροπή, και εμείς είμαστε διατεθειμένοι ως κάτοικοι της περιοχής να ακολουθήσουμε και να συμπαρασταθούμε σε ό,τι αποφασίσει η συντονιστική επιτροπή. Απλά αυτό που βλέπουμε είναι μια απουσία σχεδιασμού τόσο καιρό. Δηλαδή δεν ήρθε κάποιος επίσημος φορέας να μας μιλήσει, να μας ενημερώσει. Μας είχαν κάνει να πιστεύουμε ότι αυτό είναι τετελεσμένο. Και τετελεσμένο πότε? Το μάθαμε την Τετάρτη οι περισσότεροι από εμάς και το θεωρούσαν δεδομένο. Χθες λοιπόν ακουστήκαν οι κουβέντες ότι για τις αποθήκες Κουλούδη συζητιέται από το Μάρτιο.
0: Αυτό πώς προέκυψε?
1: Χθες,
0: ναι.
1: Δεν θυμάμαι ποια παράταξη αναφέρθηκε για 23 Μαρτίου ότι είχε πέσει πρόταση για τις αποθήκες Κουλούδη μαζί με τις μαλάδες και μαζί και με το κταίο που είναι στο Κακόγορος.
0: Οπότε, ναι. Εσείς λέτε ότι συζητιέται κάτι από το Μάρτιο και δεν το ξέρετε μέχρι το Μάιο, δηλαδή.
1: Ναι, εμείς σαν κάτοικοι μπορεί να μην το γνωρίζαμε. Μπορεί να μην το γνωρίζαμε. Δεν δικαιολογείται όμως, όπως μας ενημερώνουν, να μην το γνωρίζει και ο πρόεδρος κοινότητας των Σταυρακίων, ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου των Αθανάτων και οι υπόλοιποι εκεί πέρα φορείς.
0: Οι οποίοι και αυτοί ευνηδιάστηκαν, ή έπρεπε να είχαν μια ενημέρωση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Ναι, να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Σταθωράκη. Ας πούμε ότι τώρα έρχεται ένα διέξοδο, έχει σταλθεί και το εξώδικο στο Δήμο και στην Περιφέρεια, προς παντός υπευθύνου. Εσείς αναζητείτε να βρείτε ένα διάβλο επικοινωνίας. Πείτε ότι τον βρίσκετε. Πείτε ότι ο ίδιος ο Υπουργός σας λέει ότι εγώ σας διαβεβαιώνω ότι και ανταποδοτικά θα δοθούν στην περιοχή και θα επικρατήσει ειρήνη και εν πάση περιπτώσει θα λειτουργήσει με ένα τέτοιο τρόπο που ούτε καν θα το καταλαβαίνετε. Εσείς θα συνενέσετε σε αυτό, διότι κάποια στιγμή πρέπει αυτή η κουβέντα να κλείσει κάπου. Ή λέτε να κλείσει κάπου αλλού, αλλά όχι στο δικό μας το μέρος.
1: Θα σας πω για τη δική μου τη θέση την οποία εξέφρασα χθες, η οποία ήταν... Ανέφερα όλες τις δομές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχουν 35 με 40 νόμιμες δομές. Καμία από αυτές τις δομές, τις επίσημες δομές προσωρινής φιλοξενίας και ταυτοποίησης, δεν λειτουργεί εντός του κεντρικού αστικού ιστού των πόλεων. Αυτό ανέφερα. Δεν θέλουμε λοιπόν κάτι διαφορετικό από ό,τι ισχύει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ πέρα ο συγκεκριμένος χώρος είναι εντός του αστικού ιστού. Δεν θέλουμε. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα.
0: Άρα εσείς όχι και ξεκάθαρο όχι. Δεν πάει παρακάτω
1: είναι
0: η συζήτηση.
1: Ξεκάθαρο, είναι όχι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Από εκεί και μετά δεν θα αναφερθώ εγώ στην απουσία σχεδιασμού του τι θα πρέπει να κάνει η πολιτεία. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική, καμία απολύτως ουσιαστική μέρημνα για την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων. Δεν υπάρχει αξιοποίηση στοχευμένης εργασίας. Αντί δηλαδή για τον εγκλωβισμό τους, αν πραγματικά υπάρχουν ανάγκες στην αγορά εργασίας, στον πρωτογενή τομέα, στην κατασκευή, θα έπρεπε να υπάρχει ένας κρατικός μηχανισμός για την άμεση, νόμιμη και ελεγχόμενη διοχέτευσή τους σε θέσεις εργασίας. Τόσο απλά.
0: Λοιπόν, εν αναμονή και των επόμενων εξελίξεων, να δούμε και τι θα πει και το κλιμάκιο από την Πολεοδομία Ηρακλείου που σήμερα θα φτάσει εκεί για την αυτοψία. Η αστυνομία παραμένει στο χώρο, κύριε Σταθωράκη.
1: Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Δεν είμαι τώρα προς σας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ θα σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

0: τώρα ευνηδιάστηκα γιατί είδα ότι είμαι αέρα με το live streaming, νομίζω, είμαι, ναι, ναι. Και τι ωραία, έτσι που ανέμελη τραγουδάω πάνω κατά. Νομίζω ότι αν θέλετε και εσείς να ζήσετε αυτές τις πολύ ωραίες στιγμές, kretaone.gr, διότι εμείς μεταδίδουμε ζωντανά και την εικόνα όλων όσων συμβαίνουν στο στούντιο. Μπορείτε να το διαλέξετε αυτό, εάν πατήσετε το μπλε κουμπί, και για όλα αυτά φροντίζουμε στο Τουρουνάκη. Αν δεν θέλετε απλά να με δείτε να τραγουδάω ανέμελη και να λυκνίζομαι στα τραγούδια τόσο ωραία από τα παλιά, αλλά με τόσο ωραία καινούργια διασκευή, απλά το κόκκινο κουμπί και μας ακούτε ζωντανά. Και πάμε, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Γιώργο Τζαγκαράκη. Και επειδή νωρίς σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα και από την πλευρά της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας, με επικεφαλής τον Μιχάλη τον Καραμαλάκη, και μια σειρά από ερωτήματα, μια επιστολή που, έτσι όπως διαβάζουμε, στάλθηκε στο Δήμαρχο Ηρακλείου με ημερομηνία 22 Ιουνίου, χθες δηλαδή, από τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ηρακλείου, που αναφέρεται σε δημόσιες καταγγελίες, σε ερωτήματα και προβληματισμούς που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα για την πορεία υλοποίησης της Σύμβασης Καθαριότητας. Εμείς λοιπόν, με το που το διαβάσαμε, πήραμε αμέσως τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του αμέσως είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής και μας περιμένει, και το αναγνωρίζω αυτό, γιατί διανύει μια δύσκολη περίοδο, δεν ήταν και ποτέ εύκολη το ζήτημα της καθαριότητας τους τελευταίους μήνες στο Ηράκλειο, αλλά είναι εκεί και περιμένει τα ερωτήματά μας. Πάμε να του πούμε καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Τζαγκαράκη, έκανα τόσο πρόλογο και χάσαμε τον κύριο Τζαγκαράκη. Τον ξαναβρούμε τον κύριο Τζαγκαράκη.
2: Ελπίζω όχι, σας ακούω, εγώ σας ακούω.
0: Εντάξει, δηλαδή, ακούσατε τις καλές κουβέντες, τις εισαγωγές.
2: Ναι, άκουσα.
0: Εντάξει, ωραία. Να έγινε η δουλειά. Πάμε λοιπόν τώρα λίγο να δούμε. Υπάρχει αυτή η επιστολή που υπογράφει ο κύριος Καραμαλάκης από χθες, ο οποίος λέει ότι τις τελευταίες ημέρες δημόσια υπάρχουν αναρτήσεις, υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν καταγγελίες και προβληματισμοί που αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης Καθαριότητας με τον ιδιώτη. Και υπάρχουν μια σειρά ερωτήματα που διατυπώνονται από τον κύριο Καραμαλάκη, και για τα οχήματα και για τα μέσα του Δήμου, και για το αν χρησιμοποιούνται υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, και αν έχουν καταγραφεί αποκλίσεις από τις συμβατικές υποχρεώσεις με τον ιδιώτη. Τι γίνεται, υπάρχει καταρχήν πρόβλημα με τον ιδιώτη? Να ξεκινήσω εγώ λίγο πιο απλά, κύριε Τζαγκαράκη.
2: Να σας πω καταρχάς ότι δεν έχω διαβάσει την επιστολή.
0: Ναι, πριν από λίγο δόθηκε και στη δημοσιότητα. Χθες την έστειλε στο
2: Δήμαρχο. Δεν έχω διαβάσει, γιατί είμαι επιδόσιμο από το πρωί και στο πεδίο. Mm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχω κάτι στο γραφείο μου για να...
0: θα σας μπορεί διαβάσω. Εγώ τι σας λέω είναι από αυτά που διαβάζω από την επιστολή του. Δηλαδή και αυτά που λέω τώρα.
2: Ωραία.
0: Είναι τα επιστολή.
2: Εάν λοιπόν με βοηθήσετε διαβάζοντάς μου αυτό που ζητάει, μπορώ να σας απαντήσω.
0: Ωραία. Εγώ ρωτάω ξεκάθαρα. Επειδή υπάρχουν ακόμα κάδοι γεμάτοι, ξεχυλισμένοι, επειδή υπάρχουν περιοχές και μέσα στο κέντρο που φαίνεται ότι δεν έχει περάσει από εκεί ο ιδιώτης που περιμέναμε το θαύμα. Δεν δουλεύει κανονικά, έχει ελλείψεις ο ιδιώτης.
2: Ακούστε, να απαντήσουμε ένα-ένα.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή είναι κάτι που εφαρμόζεται στην πόλη πρωτόγνωρο, που έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να πατήσουμε στα πόδια μας από όλες τις πλευρές. Όντως υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, οι οποίες ο Δήμος, η σύμβαση προέβλεπε κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα στην ΑΣΥ. Έχει, να πούμε λοιπόν κάποια πράγματα. Έχει την ΑΣΥ δημιουργηθεί ένα θέμα με την ταξινόμηση κάποιων οχημάτων.
0: Του ιδιώτη.
2: Λοιπόν, του ιδιώτη.
0: Ναι.
2: Αυτά τα οχήματα λοιπόν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν δεν ταξινομηθούν. Ήδη έχουν ταξινομηθεί πάνω από το 80%, αλλά μένουν ακόμα κάποια.
0: Πόσα είναι αυτά, λοιπόν, ξέρετε, σας έχει πει ο ιδιώτης?
2: Πόσα? Είναι δύο ακόμα απορριμματοφόρα μικρά. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, ότι αυτή τη στιγμή η σύμβαση το προβλέπει αυτό. Όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα από τον ανάδοχο να εκτελέσει μια εργασία, γίνεται μια επιστολή στο Δήμο και, και είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να το εκτελέσει, και εννοείται ότι ο Δήμος δεν χρεώνεται τις υπηρεσίες του ιδιώτη, δηλαδή ο Δήμος δεν πληρώνει την υπηρεσία αυτή.
1: Δηλαδή όταν βγει ο λογαριασμός, αυτά τα 3,5 εκατομμύρια που λέμε, τα 8,5 εκατομμύρια, θα αφαιρεθούν οι μέρες που οχήματα από
2: όλες
1: το Δήμο
2: όλες οι μέρες
1: βοηθούσαν τον ίδιο. Δύο οχήματα, τρία, τα έχετε κοστολογήσει, ας πούμε, αυτά τα οχήματα,
2: ναι,
1: με το
2: πλήρω. Ναι, είναι όλα κοστολογημένα και μάλιστα αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει ένα μέρος ο εργολάβος που κάνει και παράλληλα δεν το πληρώνεται ακόμα. Δηλαδή δεν, εμείς θα σταματήσω.
1: Ποιο μέρος έχει αναλάβει και δεν το πληρώνεται?
2: Ας πούμε το μισό κέντρο, την αποκομιδή του μισού κέντρου όσον αφορά τα σύνυκτα, το έχει αναλάβει ήδη, αλλά δεν το πληρώνεται.
1: Γιατί?
2: Για τον λόγο, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Όταν μας στείλει λοιπόν το χαρτί ότι εγώ αναλαμβάνω πλήρως τώρα, τότε θα αρχίσει να πληρώνεται. Όπως μας έστειλε έγγραφο που λέει ότι αδυνατά αυτή τη στιγμή λόγω αυτού του προβλήματος και το αναλαμβάνετε εσείς και δεν πληρώνουμε.
1: Άρα μισό λεπτό να τα ανακεφαλαιώνουμε για να μένουν, καλύπτουμε και τα ερωτήματα. Ένα, του λείπουν αυτοκίνητα του εργολάβου, καθυστέρησαν λέτε εσείς την ταξινόμηση, ήταν καινούρια.
2: Ναι.
1: Δύο στον αριθμό, τα πήρε από το Δήμο Ηρακλείου, τα χρησιμοποιεί για την αποκομιδή, δεν θα χρεωθεί γι' αυτό στον τελικό λογαριασμό, δεν θα τα βάλει στο λογαριασμό, είναι εκτός. Δύο, τα σύμμυκτα απορρίμματα, λέτε, τα μαζεύει
2: αυτό
1: από το...
2: Αυτό έγινε για τα σύμμυκτα.
1: Ναι.
2: Αυτό έγινε για τα σύμμυκτα της πρώτης δημοτικής κοινότητας. Παράλληλα υπήρξε ένα καινούργιο αυτοκίνητο που χάλασε την πρώτη μέρα. Δηλαδή έκανε τη διαδρομή και πήγε να αδειάσει και δεν μπορούσε να αδειάσει. Αυτό καθυστέρησε τρεις μέρες.
1: Ήταν εκτός λειτουργίας. Ναι.
2: Ναι.
1: Αυτές τις τρεις μέρες μπήκε και αυτό του Δήμου.
2: Και γι' αυτό, μας έστειλε χαρτί και εμείς το κάναμε. Ο εργολάβος επιχειρεί πλέον στο κομμάτι σε αυτό που έγινε. Αυτό έγινε τις πρώτες μέρες.
1: Άρα το πρώτο τριήμερο από το σημείο που ήταν να πηγαίνει το αυτοκίνητο, το οποίο παρουσίασε αυτή την
2: προβλήματα.
1: Δεν πήγαινε. Άρα δεν πήγαινε ούτε και του Δήμου υπηρεσία να τα μαζέψει. Γι' αυτό
2: είδαμε
1: αυτές.
2: Εμείς καθαρίσαμε.
1: Άρα αυτές τις εικόνες που είδαμε σε κάποιες περιοχές, γιατί προέκυψαν?
2: Ακούστε τώρα, να σας πω. Υπήρξε ένα πρόβλημα για μία-δύο μέρες στην περιοχή του κέντρου. Ευρύτερη περιοχή του κέντρου, για Τριάδα εκεί. Γιατί? Δυστυχώς η Αγία Τριάδα θέλει συγκεκριμένα αυτοκίνητα που την προσεγγίζουν λόγω ότι είναι πολύ στενά, δεν μπορεί να επιχειρήσουν οχήματα μεγάλα. Το καταλαβαίνετε απόλυτα, νομίζω.
1: Ναι. Ξαφνικά, παρακολουθώ την εξέλιξη της σκέψης.
2: Ξαφνικά, όλα τα οχήματα, μας είχε ζητήσει λοιπόν ο εργολάβος να επιχειρούμε εκεί, γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα, ξαφνικά χαλάσανε όλα τα οχήματα του Δήμου.
1: Μα τι μάτι είναι αυτό που σας έχει πιάσει? Χάλασαν και τον εργολάβο, χάλασαν και του Δήμου.
2: Είδατε καμιά φορά?
1: Να κάνετε ένα αγιασμό. Ναι, βλέπω εγώ καμιά
2: αυτό, εμείς τα έχουμε φτιάξει, επιχειρούμε πάλι.
1: Μισό λεπτό.
2: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα.
1: Ανάσα.
2: Αποκαταστάθηκε.
1: Αποκαταστάθηκε, ναι. Αλλά δηλαδή.
2: Ναι, αμέσως.
1: Να το συζητήσουμε.
2: Απλά υπήρξε αυτό το πρόβλημα για 2-3 μέρες. Πραγματικά η υπηρεσία έκανε τα πάντα για να ανταπεξέλθει, βάζοντας κάντερ να μαζεύουμε, τζιμπιτά έτσι λέγεται, δηλαδή δεν μπορούσαμε να αδειάσουμε τον κάδο και προσπαθούσαμε να μεταχειριστούμε.
1: Στα στενά της Αγίας Τριάδας δεν έμπαιναν τα απορριμματοφόρα του Δήμου Ηρακλείου μέχρι σήμερα?
2: Αυτό σας λέω, ότι τα αμάξια που έμπαιναν,
1: ναι,
2: χαλάσανε. Αυτά είναι συγκεκριμένα.
1: Χαλάσανε.
2: Είναι τρία αμάξια.
1: Τρία αμάξια χαλάσανε μαζί.
2: Τρία.
1: Μάλιστα.
2: Τρία αμάξια που διαθέτει ο Δήμος για να μπαίνουν σε αυτά τα στενά. Δεν μπαίνουν άλλα.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, ανάσα. Μπορείτε να μου πάρετε μια ανάσα να πάω στον δελτίο ειδήσεων, γιατί με πιέζουν, και να τα πούμε σε 5 λεπτά?
2: Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Ερχόμαστε.
3: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου εξέφρασε την αντίθεσή του στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στους Αθανάτους κατά τη χθεσινή συνεδρίαση παρουσία κατοίκων και φορέων. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, ο κάτοικος της περιοχής Μιχάλης Σταθωράκης τόνισε ότι όσοι συμμετείχαν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τις εξελίξεις και ξεκαθάρισε πως οι αντιδράσεις δεν πρόκειται να σταματήσουν. Σε εισαγγελέα και ανακρίτρια Χανίων οδηγείται σήμερα ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές στο Ηράκλειο. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά, ωστόσο προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν άλλοι δύο από τους κατηγορούμενους που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης στην Κρήτη. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με τη ΣΥΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Παγκοσμία ημέρα αγαπημένα τραγούδια της Αντιγόνης από τον Αντώνη Τσαπίνο, και κάπως έτσι ειρηνικά, όμορφα και με αρμονία κυλάει και η δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, Τρίτη 23 Ιουνίου, 10 λεπτά μετά τις 9. Το κάνει επίτηδες. Το κάνει επίτηδες γιατί έτσι με αποσυντονίζει. Και έχω και τον αντιδήμαρχο Καθαριώτα στην έλεγχη τηλεφωνικής γραμμής, τον κύριο Τζαγκαράκη, ο οποίος απαντάει στα ερωτήματα τόσο επιστολής που στάλθηκε σχετικά με τη σύμβαση Καθαριώτα στο Δήμο Ηρακλείου από τον επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης, τον κύριο Καραμαλάκη, όσο και σε ζητήματα τα οποία προκύπτουν και από τους ίδιους τους δημότες και με φωτογραφίες και αναρτήσεις τους και συζητήσεις. Λοιπόν, κύριε Τζαγκαράκη, σας ευχαριστώ για την υπομονή, γιατί είχαμε το απαραίτητο δελτίο ειδήσεων και πάμε λίγο τώρα να κάνουμε την ανακεφαλαίωση. Και για εκείνους που τώρα μας ακούν, αυτά τα τζαρτζαρίσματα, αυτές οι αριθμίες, αυτές οι, έτσι, τα ζητήματα που ο κόσμος περίμενε, ας πούμε, ότι θα μπει ο ιδιώτης, το κάνετε και εσείς μεγάλο βέβαια, όχι εσείς ο ίδιος προσωπικά. Το έκανε ο Δήμος Ηρακλείου, έβγαλε δελτία τύπου, είπε ότι έρχεται, μπάτον, μπαίνει, με φόρα, θα τα κάνει όλα. Και μετά βλέπαν, ας πούμε, οι κάτοικοι στην Αιγαία Τριάδα, ας πούμε, και λέγανε.
1: Συγγνώμη. Να πω κάτι.
0: Να πείτε.
1: Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι οτιδήποτε, και ειδικά αυτό που είναι τόσο δύσκολο, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι για να εφαρμοστεί σωστά αυτό. Θα σας πω ότι στο Ρέθινο, όταν το εφαρμόσανε, κάνανε ένα χρόνο να βρουν τα πατήματά τους. Εμείς μπορούμε σε 3 μέρες να το βρούμε. Εγώ λέω ότι ένα μήνα είναι ένας χρόνος που θα αρχίσει να φαίνεται πολύ καλά τα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην... διανύουμε ότι ουσιαστικά είμαστε στην πρώτη εβδομάδα, σήμερα κλείσαμε την πρώτη εβδομάδα. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αυτές οι αριθμές και είναι φυσιολογικό να υπάρξουν και άλλες. Δεν είναι κάτι που ανοίγεις ένα κουμπί και το καλείς. Θα σας πω ένα πράγμα, ότι σήμερα επιχειρούμε στην Αγία Τριάδα για τον οδοκαθαρισμό και για τα ογκώδη. Προσπαθούμε να καθαρίσουμε την περιοχή λοιπόν της Αγίας Τριάδας, ώστε να αρχίσει να συντηρείται μετά. Καταλαβαίνετε ότι κάθε περιοχή
0: έχει ιδιαιτερότητες.
1: Έχει ιδιαιτερότητες.
0: Τώρα σήμερα δίνεται βάρος στην Αγία Τριάδα, γιατί είναι εντάξει και τα αυτοκίνητα, αυτά τα τρία.
1: Θα περάσω τώρα από εκεί, γιατί κάνω αυτοψία αλλού,
0: ναι.
1: Αλλά θα περάσω τώρα από εκεί και θα το δω.
0: Έφτιαξαν τα τρία αυτοκίνητα για να το κλείσουμε και αυτό. Γιατί είχε ένα που του χάλασε ο ιδιώτης.
1: Έχουν έρθει το ένα από τα μικρά, το οποίο επιχειρεί στο κέντρο, ήδη το ένα έφτιαξε και επιχειρεί και γύρω στα σύμμεχτα. Δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι το έχει αναλάβει πλήρως ο εργολάβος, παρόλο που σας λέω που αυτή τη στιγμή δεν πληρώνεται. Εμείς έχουμε ένα κομματάκι ακόμα, το οποίο θα το στηρίξουμε έως ότου είμαστε καθόλου έτοιμοι να μπορεί να το αναλάβει πλήρως ο εργολάβος. Αυτό καταλαβαίνετε ότι γίνεται σιγά σιγά. Η καθαριότητα, ας πούμε, ο καθαρισμός. Πρέπει να περάσουμε από όλες τις περιοχές αυτές. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα σε πολλές περιοχές, οπότε πρέπει να καθαριστούν και μετά να μπορούν να συντηρούνται σωστά.
0: Τον οδοκαθαρισμό μου λέτε τώρα. Για τον οδοκαθαρισμό έχω και πάρα πολλές φωτογραφίες από τους
1: από την πρώτη μέρα, αυτό σας λέω.
0: Μισό. Εσείς, όχι αυτός που δώσατε εσείς στη δημοσιότητα, από πολίτες, οι οποίοι καταρχήν καταγγέλνουν ότι με το τέλος της εργασίας τους οι οδοκαθαριστές παρκάρουν τα εργαλεία τους στην πλατεία Ελευθερίας. Το έχετε αντιληφθεί αυτό?
1: Έχετε δίκιο, μπορώ να απαντήσω και αυτό. Τις πρώτες μέρες λοιπόν η αλλαγή της βάρδιας, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε 4 βάρδιες στο Ηράκλειο, λειτουργούν οι οδοκαθαριστές 24 ώρες το 24ωρο, όντως γινόταν στην πλατεία Ελευθερίας, όπως γίνανε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, εγώ δεν κρύβομαι ποτέ και τα λέω πολύ απλά.
0: Γι' αυτό και μιλάω.
1: Ας πούμε, αφήνανε οι οδοκαθαριστές τις σακούλες έξω από τον κάθε κάδο.
0: Μπράβο, έχω και τέτοιες φωτογραφίες. Περνάγανε. Αυτό τι ήταν το. Δεν το ξέρανε οι άνθρωποι. Δεν το ξέρανε.
1: Του ζητήσαμε, αυτοί είχαν ένα σύστημα που περνούσε ένα φορτηγάκι και τα έπαιρνε.
0: Ναι.
1: Του ζητήσαμε ότι αυτό απαγορεύεται. Δεν μπορείς να αφήνεις τον κάδο απ' έξω. Η εικόνα δεν είναι κακή. Όμως πρέπει να πούμε ότι τα καλαθάκια αυτή τη στιγμή έχουν μια άριστη εικόνα. Θα βρείτε ένα καλαθάκι στα 200 που θα μπορεί να το βρείτε γεμάτο. Όλα τα άλλα είναι πεντακάθαρα και αυτό έχει αρχίσει και φαίνεται στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι το έχετε αντιληφθεί κι εσείς.
0: Δηλαδή, εγώ αντιληφθεί τα παραπάνω καλαθάκια που έχουν μπει. Αυτό, αφού λέτε και εσείς ότι θέλετε να είστε δίκαιος, να είμαι κι εγώ, που το είχα πάντα μαράζει. Δηλαδή, στο κέντρο του Ηρακλείου ποτέ δεν κατάλαβα γιατί δεν υπήρχε μικρά καλαθάκια κατά μήκος της διαδρομής 25 Αυγούστου, της δικαιοσύνης, να θέλει κάποιος να πετάξει το νερό του, το παγωτό του,
1: ναι, αλλά και να μην βρει.
0: Τώρα μπήκανε. Τους είπατε να μην αφήνουν έξω τις σακούλες.
1: Ναι, ναι, τέλειωσε γι' αυτό.
0: Και τώρα πού παρκάρουν τα αντικείμενά τους, τα εργαλεία τους?
1: Θα βρουν τον τρόπο τους.
0: Δεν τον έχουν βρει ακόμα?
1: Πάντως όχι, τον έχουν βρει. Γιατί αυτό αυτό μπορούν να το παίρνουν στο καροτσάκι τους και να το δίνουν στο αμάξι που περνάει. Δεύτερον, μου είπατε για την Πλατεία Ελευθερίας. Όντως, τις πρώτες μέρες γινόταν οι δοκιμές με τις άριες. Οι άριες είναι τεσσάρων τραπεζού χειριστή. Γινόταν οι εκπαιδεύσεις του προσωπικού που το χειρίζεται. Ήταν μια εικόνα
0: που ήταν στην εταιρεία
1: που δεν μ' άρεσε. Αυτό στρώει σιγά σιγά. Γι' αυτό σας είπα βρίσκουμε τα πατήματά μας. Θα σας πω ότι πρέπει να έχει ένα σημείο ο εργολάβος στο οποίο θα πρέπει να επιχειρεί. Δηλαδή θα γίνει η αλλαγή της βάρδιας. Θα συγκεντρώνονται ώστε να παίρνουν τις περιοχές τους, ο καθαριστής, αυτά τα πατήματα. Θέλουν το χρόνο τους. Ένα-ένα μπαίνει στη σειρά του. Το καταλαβαίνετε πώς σας το λέω.
0: Αυτές τις αριθμίες τώρα που έγινε με τους οδοκαθαριστές, θα τους βάλει στο λογαριασμό εργολάβους ή θα τους αφήσει και αυτούς απ' έξω?
1: Στον οδοκαθαρισμό δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Στον οδοκαθαρισμό δηλαδή, ναι μεν καθαρίζουμε, ακόμα δεν έχει καθαρίσει πολύ, έχει πολλά σημεία που πρέπει να επέμβει, αλλά επειδή έχουμε συσσόρευση πολλών μηνών που δεν έχει καθαριστεί, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή, οπότε το καθαρίζουμε και μετά θα το συντηρούμε. Οπότε έχουμε πολύ περισσότερη δουλειά τώρα την αρχή, ώστε να αρρωστώσει, αλλά στον οδοκαθαρισμό από την πρώτη μέρα όλα τα άτομα που είχαν ζητηθεί ήταν στη θέση τους, όλα τα μηχανήματα ήταν στη θέση τους.
0: Άρα στο ερώτημα του κυρίου Καραμαλάκη το πρώτο, που λέει ότι σας ρωτάει για την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών, των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των μέσων και του προσωπικού που προβλέπονται από τη σχετική σύμβαση, του ιδιώτη. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες υποδομές, ρωτάει, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχαν παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Τα μηχανήματα έχουν αγοραστεί, τα μηχανήματα βρίσκονται εδώ. Το πρόβλημα είναι στην ταξινόμηση κάποιων από αυτών που ολοκληρώνεται σιγά σιγά.
0: Ναι. Για τα μηχανήματα.
1: Όσον αφορά
0: ο εξοπλισμός τώρα.
1: Ναι, ο εξοπλισμός. Όσον αφορά
0: προσωπικό.
1: Το προσωπικό, θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Τη μέρα που, μία μέρα πριν αρχίσουμε, έπρεπε να ελεγχθούν τα χαρτιά του υπεργολάβου που έχει χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος. Ένα όνομα είχε πει διπλό, καταλάβατε.
0: Αυτό μας το είχατε πει και την προηγούμενη φορά. Αυτό δημιούργησε μια αναστάτωση.
1: Δεν μπορούσαμε να εγκρίνουμε αν δεν άλλαζε αυτό και έβαινε το σωστό.
0: Εγκρίνετε.
1: Εγκρίναμε γιατί μας έστειλε καινούργια κατάσταση με το σωστό όνομα.
0: Άρα έχει έρθει όλο το προσωπικό.
1: Άρα είχε έρθει όλο το προσωπικό, ναι.
0: Άρα στο τρίτο ερώτημα εδώ, ότι χρησιμοποιούνται υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου για εργασίες που εμπίπτουν στο αντικείμενο της σύμβασης του ιδιώτη αναδόχου. Ισχύει αυτό?
1: Δεν χρησιμοποιούνται. Σας είπα με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται και πώς μπορούν να το λένε. Εμείς έχουμε αναλάβει την αποκομιδή του κέντρου στο ένα κομμάτι όσον αφορά τους κάδους μετά από το χαρτί του ιδιώτη. Εάν αυτό λέει χρησιμοποιήσεις που εμείς ουσιαστικά κάνουμε τη δουλειά, αυτός είναι ο τρόπος. Τώρα ο κάθε ένας όπως
0: αυτό έγινε εκτακτό, δηλαδή, γιατί εδώ μιλάμε για το κέντρο. Το κέντρο το μαζεύει ο ιδιώτης.
1: Πολύ σωστά. Τι σας έλεγα πριν?
0: Ότι χάλασε
1: αυτό το κέντρο. Ότι αδυνατό αυτή τη στιγμή και το μαζεύουμε και δεν πληρώνεται.
0: Αυτό συνεχίζεται και τώρα που μιλάμε?
1: Συνεχίζεται. Τα χαρτιά υπάρχουν ακόμα. Συνεχίζεται σε ένα μέρος, το είπαμε πριν.
0: Ναι.
1: Ένα μέρος. Κάθε μέρα μπαίνει κι αλλού. Δεν έχει αναιρέσει όμως κανένα χαρτί ακόμα.
0: Ναι.
1: Η αναίρεση δηλαδή, μέχρι να αναιρεθούν τα χαρτιά, δεν θα πληρώνει
0: και ο εργολάβος. Α, μέχρι να σας πει τώρα είμαι εντάξει, ας πούμε, και μπαίνω.
1: Ναι, γίνεται.
0: Σε ποιο μέρος δεν έχει μπει ακριβώς, για να το ξέρει και ο κόσμος, ας πούμε, να ξέρει ότι εδώ
1: την
0: δεν μπαίνει.
1: Στην αποκομιδή ενός μέρους του κέντρου.
0: Ποιανού.
1: Στην αποκομιδή ενός μέρους του κέντρου.
0: Ποιανού μέρους.
1: Των Σύμικτων κάδων.
0: Σύμικτων. Ενώ... Η μπλε είναι αυτή, η κόκκινη ποιοι είναι. Η μπλε.
1: Είναι η πράσινη.
0: Η πράσινη. Από τους πράσινους λοιπόν δεν περνάει ο ιδιώτης. Πρέπει να περάσετε εσείς.
1: Από το κέντρο, ναι, δεν περνάει.
0: Από το κέντρο. Χωρίς να λέμε.
1: Από το κέντρο.
0: Στα μαγαζιά, ας πούμε, στα καταστήματα, πού.
1: Μαγαζιά και αλλιώς στο κέντρο δεν υπάρχουν κάδοι.
0: Ναι, τα παίρνουν ραντεβού.
1: Τα ραντεβού, τα, ραντεβού τα εξυπηρετεί από την πρώτη μέρα όλα.
0: Ο ιδιώτης.
1: Ο εργολάβος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα, ερώτημα τώρα, αφού μου λέτε ότι εδώ υπάρχει μια αριθμία στο κέντρο, είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να κάνει τη δουλειά του ιδιώτη που σας έχει αιτιολογηθεί γιατί δεν την κάνει. Κάτι που ξεκίνησε από ποια μέρα μέχρι σήμερα, δηλαδή πόσο καιρό συμβαίνει.
1: Από την πρώτη μέρα. Από
0: την πρώτη μέρα. Μπήκε δηλαδή και σας είπε, εγώ αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να το κάνω. Άρα, μιλάμε πια.
1: Λόγω του ότι της ταξινόμησης.
0: Της ταξινόμησης, ναι. Άρα, αυτό πάει έτσι τώρα και βλέπουμε πότε θα ταξινομηθεί.
1: Ναι, μπορεί τούτη τη βδομάδα μπορεί να έχει τελειώσει αυτό.
0: Ναι, όσο αυτό δεν συμβαίνει εσείς δεν τον πληρώνετε. Ερώτημα.
1: Εννοείται.
0: Στον Αντιδήμαρχο Θεριότητας αλλά και στον Γιώργο Τζαγκαράκη. Αυτό εσείς το περιμένατε, δηλαδή αυτή την ανοχή τώρα που πρέπει να του δείξετε. Είπατε λίγο πριν ότι και στο Ρέθυμνο πήρε με ένα χρόνο για να πάρει μπρος. Μήπως αυτό λίγο
1: ένα
0: σας
1: τζιγκλε... Ένα χρόνο πήρε για να, δει, για να φανεί, ναι, μια καθαρή πόλη. Ένα χρόνο.
0: Εσείς τώρα αυτό δεν σας ανησυχεί? Δηλαδή να πείτε, κάτσε ρε παιδί μου, υπάρχουν αυξημένες προσδοκίες, ο κόσμος θα πληρώσει
1: απάντηση.
0: Πολλά.
1: Ναι. Απάντηση, απάντηση. Ακούστε, αυτή τη στιγμή είχαμε μια πόλη που δεν ήταν καθαρή. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε να βλέπουμε. Κάθε τι που βελτιώνει την εικόνα της πόλης για όλους μας, εμένα με χαροποιεί. Είμαι εδώ λοιπόν και είμαστε όλοι οι Δημοτικοί Αρχοί εδώ για να κάνουμε τα πάντα, ώστε σιγά σιγά να βρουν τα πατήματά τους και ο εργολάβος αλλά και η υπηρεσία, γιατί η υπηρεσία αυτή τη στιγμή λειτουργεί και αυτή σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω αν έχετε δει πόσους οδοκαθαριστές πλέον έχουμε σε όλη την υπόλοιπη πόλη, ότι κάνουμε μια προσπάθεια να καθαρίσουμε την πόλη. Έχουμε απογευματινές βάρδιες, τα πάρκα καθαρίζονται 2 φορές τη μέρα που δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Έχουμε και εκεί μια μεγάλη διαφορά. Αριθμίες εννοείται ότι υπάρχουν. Δεν είμαστε αλάνθαστοι. Θα κάνουμε και τα λάθη μας, θα κάνουμε... Αλλά αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα κάνουμε την προσπάθεια ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δούμε μια πόλη καθαρή.
0: Οπότε λέτε πίστοση χρόνου, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, πίστοση που καθημερινή εικόνα θα βελτιώνεται.
0: Ο πολίτης όμως θα έχει, ας πούμε, αυτή την πίστοση στα τέλη που είναι να πληρώσει, τα οποία έχουν αυξηθεί. Θα του πείτε από το τόσο που ήταν θα πάει λίγο τόσο, επειδή δεν έτρεξε αυτό.
1: Καλά, ναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα τέλη δεν μπορούν να μπουν, είσαστε πολύ έμπειροι σε αυτό, τα τέλη δεν μπορούν να μπουν διαφορετική περίοδος μόνο την αρχή του χρόνου. Πρώτον, δεύτερον, όλα αυτά είναι ανταποδοτικά, οπότε θα τα εισπράξει ο Δημότης και επειδή μιλάω με πάρα πολλούς Δημότες, πιστέψτε με, θέλουν να δουν μια καθαρή πόλη. Δεν τους ενδιαφέρει μέχρι τώρα το 99% με τους ανθρώπους που έχουν μιλήσει λένε ότι εμείς τόσα χρόνια πληρώναμε τόσα λεφτά και δεν είχαμε καθαρή πόλη. Αν πληρώνουμε λίγο παραπάνω και έχουμε μια καθαρή πόλη είναι πολύ πολύ σημαντικό και αυτό... είναι που θα εισπράξει ο πολίτης.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, εμείς θέλουμε
0: να τη δουν όμως την καθαρή πόλη. Καταλάβατε. Να
1: αυτό,
0: τη δουν, να την πληρώνουν.
1: Αυτό είναι ο στόχος.
0: Ναι.
1: Και ό,τι πληρώνεις, παίρνεις.
0: Ναι, μα να το παίρνεις.
1: Έτσι, το λέει,
0: μα να το παίρνεις, κύριε Τζαγκαράκη.
1: Και προσέξτε.
0: Να το πληρώνεις και να το παίρνεις. Όχι να σου τάζουν πώς θα το πάρεις. Ναι.
1: Το Ηράκλειο ξέρετε πολύ καλά ότι είναι από τις φτηνότερες πόλεις στο Δημοτικά Τέλη. Από τις φτηνότερες. Μα αυτό ισχύει και το ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Το ξέρετε ότι ισχύει.
0: Ωραία.
1: Είναι μέσα στις 3 πιο φτηνές.
0: Μα να καθαριστεί όμως τώρα, κύριε Τζαγκαράκη. Μην έχουμε τώρα τους κατοίκους Αγίας Τριάδας να σας λένε δεν ερχόμαστε στο φεστιβάλ της τέχνης καθοδόν γιατί έχουν ξεγυλίσει κάτι.
1: Ένας το είπε.
0: Ένας το είπε. Μα αυτά είναι και ένας.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Εγώ τον σέβομαι, τον αγαπώ. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια. Έτυχε και συνέβη αυτό.
0: Έτυχε.
1: Εγώ μιλούσα κάθε μέρα μαζί.
0: Ναι,
1: Έκανα τις προσπάθειες, δεν είχα τη δυνατότητα να το κάνω. Αν σας πω ότι έστειλα 3 απορριμματοφόρα και είχαν κολλήσει και δεν μπορούσαν να μπουν στο σημείο για να πάρουν ένα κάβο.
0: Ναι. Πήγαιναν δηλαδή, προσπαθούσαν να μπουν, έφευγαν.
1: Ναι.
0: Γιατί τα άλλα που μπαίνουν, χάλασαν.
1: Ο καθένας έχει τις ανοχές του. Σεβαστό.
0: Ναι.
1: Θα το ακούσετε να πω κακό. Όταν είναι καλοπροαίρετο. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν καλοπροαίρετη η κριτική του.
0: Τελευταίο ερώτημα, γιατί καίει πολύ κόσμο με την υπηρεσία Πρασίνου. Έτσι, ναι. Και τις περιοχές οι οποίες πρέπει και να καθαριστούν ακόμα. Έχει πολλή δουλειά εκεί, σε διάφορα σημεία. Αυτό το παρακολουθείτε?
1: Όχι, δεν είμαι εγώ.
0: Δεν είστε εσείς στην υπηρεσία.
1: Είναι ο... Αλλά αυτό που παρακολουθώ.
0: Ποιος είναι ο Δήμαρχος Τεχνικών Έργων? Πού έχει πάει το Πράσινο?
1: Ναι.
0: Πάρουμε αυτό μετά. Γιατί έχουμε το κτηματολόγιο να δούμε αν το ξεχωρίζουμε.
1: Αυτή τη στιγμή τα πάρκα αρχίζουν και αναδεικνύονται.
0: Ναι. Από την καθαριότητα.
1: Σε όλο το Ηράκλειο.
0: Ωραία. Καλό
1: είναι
0: αυτό.
1: Όχι από την καθαριότητα. Από το τμήμα Πρασίνου.
0: Ναι.
1: Από το τμήμα Πρασίνου. Εμείς ερχόμαστε μετά.
0: Ναι.
1: Καθαρίζουμε τα φάρσα. Αλλά θέλει και εκεί λίγο πίσω χρόνου. Έχει αρχίσει ο εργολάβος ένα μήνα στο Πράσινο. Οπότε μέχρι να περάσει όλο το Ηράκλειο θέλει ένα
0: κάνα χρόνο. Διάσημα. Θέλει και αυτό.
1: Θα δούμε μια διαφορετικά πάρκα.
0: Ναι. Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ. Πώς πήγε χθες? Ήταν καλά?
1: Ρωτάτε.
0: Ρωτάω τώρα με τ' άλλο σας καπέλο. Γιατί να τα λέμε και αυτό.
1: Δεν είναι ξέρετε, καπέλο, αυτό είναι
0: τίποτα
1: μια,
0: δεν είναι ασύνδετο σε αυτή τη
1: ένα
0: ζωή.
1: Χόμπι.
0: Και αυτό που είμαστε
1: ένα
0: και
1: χόμπι.
0: Αυτό που κάνουμε αποδεικνύει και το χαρακτήρα μας και την προσωπικότητά μας.

0: Κατευθείαν οι φωτογραφίες σήμερα. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια.
2: Χαλάσαν τα αυτοκίνητα. Σου έχει τύχει εσένα, χαλάσουν τρία μαζεμένα. Ένας μετά τον άλλο. Το άλλο δεν του ερχόταν οι πινακίδες. Ήταν έτοιμος να αναλάβει, δεν είχε ταξινομήσει. Κατάλαβες. Αυτοί εκεί δεν παίρνουν καν τηλέφωνο ένας με τον άλλο, συνεννοούνται. Εκεί που γίνονται ταξινομήσεις, ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος εργονάκης είναι, ποιος θα κάνει αυτά. Ταξινόμησέ μου το λίγο πιο γρήγορα, αν μπορείς. Πράγμα. Λοιπόν, τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το επόμενο ημίωρο.

Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιό.

0: Είμαστε 34 λεπτά μετά τις 9, Τρίτη 23 Ιουνίου, Αντιγόνη Ανδρεάκη, Κρέτα 102,3. Εδώ είστε, εδώ μας ακούτε. Αν θέλετε να μας δείτε κιόλας, τώρα που έχουμε στο στούντιο και το Μάνο του Σουριά, κρέτα1.gr, πηγαίνετε στο live streaming από τα μοναδικά ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα που μεταδίδει ζωντανά τις εκπομπές του και με τη δυναμική της εικόνας. Αντώνης Σαπίνος, εδώ διευθυντής των πάντων, και Μάνος Τουρουνάκης, πίσω διευθυντής της εικόνας. Όχι, θέλω να τα λέμε αυτά. Ναι. Και πάμε λίγο, γιατί εγώ το πρωί ξύπνησα και διάβασα έτσι μια είδηση με την οποία, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχω και την πιο ειδική σχέση, αλλά με ενδιαφέρει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και με ενδιαφέρει το γεγονός ότι αλλάζει ομάδα και φεύγει από αυτήν που ήταν. Πού ήταν, μάλλον στο Ριάννη.
1: Στη Μιλγουόκι ήταν. Καλημέρα.
0: Στη Μιλγουόκι ήταν, καλημέρα. Και πάει στο Μαϊάμι.
1: Και πάει στο Μαϊάμι. Κοίταξε, ο Αντετοκούνμπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι από τα πλέον αναγνωρίσιμα στον χώρο του αθλητισμού παγκοσμίως.
0: Να, παγκοσμίως.
1: Σε όλα τα θύματα. Ήταν το μεγάλο σύριαλ, το οποίο όμως δεν κράτησε πάρα πολύ καιρό. Απλά το τελευταίο εξάμηνο έδειχναν κάποιες ομάδες ότι χρησιμοποιούσε, γιατί είναι λίγο περίεργο το σύστημα των μετεγγραφών στο NBA. Δεν είναι δηλαδή έτσι απλά πόσα θέλεις η ομάδα να σε πάρω.
0: Τι θέλεις δηλαδή
1: είναι, βάζουν τα λεγόμενα ανταλλάγματα. Δηλαδή σου λένε δώσ' μας τον παίκτη και θα σου δώσουμε και εμείς αυτό και θα σου δώσουμε μετά το δικαίωμα να πάρεις έναν παίκτη από τα draft. Draft είναι η διαδικασία επιλογής των αθλητών που έρχονται από το πανεπιστήμιο.
0: Α, βέβαια.
1: Όπου οι καλύτεροι αθλητές πηγαίνουν στις ομάδες που τερματίζουν στις χαμηλότερες θέσεις βαθμολογίας για να παρουσιάζονται πιο δυνατές την επόμενη χρονιά. Οπότε μια ομάδα, ας πούμε, που έχει το 5ο, 6ο, 7ο δικαίωμα επιλογής παίκτη είναι μια επιτυχία. Δηλαδή παίρνει ένα, θα μπορεί να επιλέξει έναν ισχυρό παίκτη. Έτσι λοιπόν είχαν μπει πολλές ομάδες στη διεκδίκησή του. Είχε μπει το Lakers. Στους Bucks ανήκε από όταν πήγε. Στους Bucks ανήκε. Είχε μπει το Los Angeles, οι Lakers, είχαν μπει
0: οι Lakers. Celtics. Είναι ωραία, μου αρέσει. Έχει καλό προμόσιο.
1: Είναι άνθρωποι. Είναι από τις παραδοσιακές ομάδες του NBA, δεν έχει αλλάξει η
0: έδρα. Lakers.
1: Lakers, ναι.
0: Δυνατή, πάει καλά.
1: Εντάξει, πάνε καλά, ναι.
0: Ποιοι άλλοι τον διεκδικούσανε?
1: Η Βοστόνη, η Celtics.
0: Καλή.
1: Η Νέα Υόρκη.
0: Νέα Υόρκη που πήρε και το πρωτάθλημα. Αυτό το είδα, με ενδιέφερε, διότι είχε πάρα πολύ ωραίες εικόνες, ναι.
1: Τελικά, με όλες αυτές τις καραμπόλες, δηλαδή ότι θα σου δώσω, θα μου δώσεις, θα πάρουμε, θα δείξουμε.
0: Κατέληξε το Μαϊάμι. Ήταν φαβορί το Μαϊάμι. Δηλαδή, εγώ τον είχα σε
1: τις τελευταίες ώρες ήταν. Όχι, και το Μαϊάμι είναι μια δυνατή ομάδα, αλλά τουλάχιστον προσπαθεί να.
0: Σαν το Μιλγουόκι, οι Μπακς που ήταν.
1: Τα τελευταία χρόνια είναι πιο δυνατό το Μαϊάμι.
0: Α, πιο δυνατό το Μαϊάμι.
1: Ναι, εντάξει, και αυτό είχε λίγο μετά την κατάξυση του πρωταθλήματος του Μιλγουόκι. Γιατί κατέξε πρωτάθλημα, μπροστάρει τον Αντετοκούνμπο, ο πολυτιμότερος παίκτης, ο All-Star παίκτης. Τεράστιες διακρίσεις. Εκεί φάνηκε ότι φρέναρε κάπως η ομάδα και αυτό λίγο τον ξενέρωσε, να το πούμε τσαπλικά, τον Αντετοκούνμπο. Ήθελε να είναι σε ομάδα πρωταγωνιστή που έχει σαν στόχο το πρωτάθλημα. Είναι σε μια ηλικία που όχι μπαίνει στην τελική ευθεία η καριέρα του.
0: Αυτό θα σε ρώτευε.
1: Αλλά
0: δεν μπαίνει.
1: Στο NBA τουλάχιστον.
0: Πόσα χρόνια έχει ακόμα?
1: Όσα θέλει. Αυτός έχει όσα θέλει. Γιατί πραγματικά είναι ένα στο υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή, αν θελήσει ακόμα να παίξει 5-6 χρόνια στο NBA, μπορεί να παίξει 5-6 χρόνια στο NBA. Αλλά δείχνει αυτός ότι θέλει ακόμα έτσι να κάνει μια καλή τριετία, να πάρει τουλάχιστον ένα πρωτάθλημα ακόμα, να το πάρει με διαφορετική ομάδα πλέον. Και μετά νομίζω ότι θα έχουμε τη χαρά να τον δούμε στην Ευρώπη, εικάζω και στην Ελλάδα.
0: Στον Άρη. Στον το βλέπω πολύ κοντά με τον Άρη.
1: Ο Ξιάο που Ξιάο ανέλαβε τα.
0: Τι ωραία τα περσόνα είναι
1: πάρα
0: αυτή.
1: Πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ το σύνθημα και το σκηνικό που έγινε στον Άρη όταν του φώναζαν ότι Ρε Γιάννη, φτάνει το NBA. Αγόρι μου, δεν το θυμάμαι τώρα το πω ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα, δηλαδή ότι όλα στην.
0: Εγώ νομίζω ότι πέρα από το συναισθηματικό του, ο Αντετοκούνμπο έχει και μια άλλη εμπλοκή με τον Άρη. Δηλαδή τον βλέπω
1: η
0: ότι.
1: Η εμπλοκή του ήταν αυτή ότι από τον μεσολάβησε
0: να τον
1: για να. Δεν ξέρω, Ξιάο τον Άρη.
0: Ξιάο, σαν κινητό ακούγεται. Ξιάο.
1: Μεσολάβησε. Σιάο, Ξιάο, δεν ξέρω τώρα τα κινέζικα.
0: Ναι, μα είναι νέο παιδί. Εγώ ψάχνα να βρω την φυσιογνωμική. Ναι,
1: τριαντάρης είναι.
0: Τριαντάρης και με άλματα.
1: Έχει τεράστια οικονομική επιφάνεια.
0: Κρυπτονομίσματα και άλλα.
1: Πολλά διάφορα.
0: Γιατί αυτό διάβασα.
1: Ναι.
0: Α, και digital και εφαρμογές.
1: Ναι. Πολύ πράγμων είναι.
0: Ναι.
1: Έχει αναπτύξει μια προσωπική σχέση με τον Αντετοκούνμπο. Εγγυάται ο ίδιος, γιατί δεν νομίζω ότι αν ήταν κάποιο αεριτζής, να το πούμε απλά, θα ρίσκαρε και το όνομά του Αντετοκούνμπο και τη φήμη του για να τον
0: φέρει στον Άρη.
1: Για να τον εμπλέξει. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο λοιπόν στον Άρη ο Ξηρά στον Άρη. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον Άρη ο Σπανούλης στον Άρη.
0: Και αυτό σημαντικό.
1: Επίσης πολύ σημαντική.
0: Από το Μονακό ήρθε ο Σπανούλης. Είχε τελειώσει από το Μονακό.
1: Είχε φύγει από τη Μονακό, ναι, γιατί δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα.
0: Και αυτό με ενδιαφέρει, σαν περιοχή το Μονακό. Δες πώς εμπλέκομαι εγώ στην αθλητική δραστηριότητα.
1: Ήταν ένα παράδοξο το ότι η Μονακό αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα.
0: Ναι, ναι. Και δεν μπορούσε να καλύψει τις απαιτήσεις του Σπανούλη. Λες, γι' αυτό έφυγε, όχι.
1: Είχε πάει πρόπερση στο τελικό.
0: Ναι.
1: Πέρσι και πάει στο τελικό. Και τη φετινή χρονιά, δηλαδή, μια ομάδα που είχε μια δυναμική τελικού EuroLeague, δεν στάθηκε στο των περιστάσεων. Υπάρχουν προβλήματα, άρχισαν ο ένας με τον άλλο παίκτη να φεύγουν. Κάποια στιγμή έφυγε και ο Σπανούλης. Υπήρχαν πολλές ομάδες εννοείται της EuroLeague που τον ήθελαν.
0: Αν τον ήθελαν και άλλοι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και ελληνικές και ξένες, ας πούμε. Θα μπορούσε να παίζει τον Παναθηναϊκό Σπανούλη.
1: Τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν θα πήγαινε και τον Παναθηναϊκό όπως ήταν χθες πήγε ο Μπράντοβιτς. Ήθελε ένα τέτοιο όνομα.
0: Ποιο είναι το άλλο του?
1: Το Μπράντοβιτς, ναι. Ζέλικο.
0: Ζέλικο. Ναι, ζέλικο. Το Ζέλικο είδα εγώ να παίζει πολύ. Ναι, το Ζέλικο είναι το επίθετο ή το.
1: Ζέλικο, το μικρό. ένα τέτοιο όνομα ήθελε ο κ. Γιανακοπλούτση για να φέρει πάλι τη δυναμική στον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό δεν ήταν επειδή και πριν στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: και δεν έφυγε εκεί, ήταν η κατάσταση. Όταν έφυγε, έφυγε χαρούμενος ή έφυγε τεταμένος.
1: Έφυγε
0: σαν τον Αταμάν ή έφυγε όχι. Πιο θύμενο.
1: Από την άψη ήταν βελούδινο το διαζύγιο, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έφυγε αποτυχημένος, όχι. Δεν είχε αποτυχία. Απλά είχε κάποια στιγμή και εκεί είχε τελματώσει η κατάσταση στον Παναθηναϊκό.
0: Τώρα, ας πούμε, ελπίζουν ότι θα πάει καλύτερα με τον Ζε.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατός.
1: Ναι, με τέτοια επιστροφή έχει ρίξει πάρα πολλά χρήματα ο Γιανακόπουλος για να φτιάξει ένα Παναθηναϊκό ισχυρό. Δεν τα κατάφερε, δεν πήγε στο Final Four, δεν πήρε το πρωτάθλημα και ήθελε λοιπόν έτσι ένα δυνατό όνομα τύπου Μπράντοβιτς. Έτσι λοιπόν για να επιστρέψουμε στο Σπανούλη.
0: Και να πάμε μετά στο Γιάννη τον Αντετοκούμπο που ξεκίνησαν όλα που πήγε στο Μαϊάμι και που μάθαμε ότι το Milwaukee είναι το ίδιο με τον Bucks.
1: Ναι, το Milwaukee είναι η πόλη, Bucks είναι τα λεφτά, είναι το όνομα της πόλης. Οι ομάδες NBA έχουν το όνομα της πόλης και να.
0: Εκεί έκανε κρύο, δεν έκανε. Στο Milwaukee.
1: Κοντά στο Σικάγο είναι.
0: Ναι, εκεί χιονίζει πολύ. Το Μαϊάμι τώρα θα είναι πολύ ωραιότερο
1: το Μαϊάμι. Το Μαϊάμι παραθαλάσσιο, εντάξει, είναι πιο κοσμοπολιτικό.
0: Ναι.
1: Το Milwaukee είναι λίγο πιο έτσι.
0: Θα σε ρωτήσω μετά και τα υπόλοιπα. Για ολοκλήρωση. Σου καλά τον Ιωργό.
1: Οπότε όλο αυτό το σενάριο δείχνει ότι όταν αποφασίσει ο Αντετοκούμπο να κλείσει την πορεία του στο NBA και δείχνει ότι θέλει να την κλείσει με έναν ακόμα τουλάχιστον τίτλο και το Μαϊάμι προφανώς θα το έχει προσφέρει και αυτές τις εγγυήσεις ότι θα έχει μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί. Νομίζω θα τον δούμε. Και σε αυτά τα χρόνια ενδεχομένως και ο Άρης να μπορέσει να γιγαντωθεί. Γιατί τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
0: εμβριακής ανάπτυξης.
1: Ναι, του ξυπνήματος.
0: Ναι, εμείς βέβαια, η δικιά μου γενιά από τον Άρη έμαθε μπάσκετ.
1: Προφανώς.
0: Ναι,
1: δηλαδή, εμείς μεγαλώσαμε τον Κάλτη.
0: Οπότε αυτή η αναβίωση και η επιστροφή ενός τέτοιου θρύλου θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και όχι μόνο για τους.
1: Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη είναι κοιμόμενοι γίγαντες. Γιατί και ο ΠΑΟΚ πλέον έχει τον πλουσιότερο Έλληνα. Ιδιοκτήτη.
0: Ποιον?
1: Το Μιστακίδη. Τον Τέλη Μιστακίδη.
0: Τι είναι αυτός?
1: Πάμπλουτος. Ο πλουσιότερος Έλληνας.
0: Είναι Έλληνας.
1: Ναι, δεν ζει στην Ελλάδα, ζει στη Ρωσία εκεί με τα λεύματα, γάλιβες. Είναι ο πλουσιότερος Έλληνας.
0: Μάλιστα.
1: Και ανέλαβε τον μπασκετικό ΠΑΟΚ.
0: Έγινε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Την φετινή χρονιά. Οπότε η Θεσσαλονίκη αρχίζει να ξυπνάει για τα καλά στο
0: θα μπάσκετ. Έχει πολύ ενδιαφέρον και
1: μπορεί,
0: θα έχει
1: λοιπόν,
0: και το. Και
1: τότε ο Άρης να παίζει στη EuroLeague και νομίζω ότι αν παίζει ο Άρης στη EuroLeague και αποφασίσει ο Αντετοκούνμπο να φύγει από το NBA, θα τον δούμε στην Ελλάδα και αν όλα έχουν πάει έτσι όπως σχεδιάζει και ο Ξιάο και ο Σπανούλης, να τον δούμε στην μετακινητή.
0: Τώρα θα τον βλέπουμε στο Μαϊάμι. Πόσα χρόνια είναι αυτό το συμβόλαιο που έκλεισε?
1: Αυτό δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
0: Α, άρα δεν ξέρουμε και τη διάρκεια και δεν ξέρουμε και το ποσό.
1: Όχι, αυτά.
0: Ή δεν λέγονται δημόσια αυτά.
1: Εντάξει, δεν λέγονται δημόσια, αλλά διαρρέουν φαίνονται.
0: Θα είναι δυνατό.
1: Προφανώς θα είναι δυνατό.
0: Δηλαδή, όταν λέμε μια μεταγραφή, μια που μιλάμε για αυτό το παιδί που έχει μια θρηλυκή φυσιονομία, δηλαδή ένα παιδί που τα κατάφερε. Τα λένε.
1: Πάνω από 20 εκατομμύρια το χρόνο.
0: 20 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Μόνο το συμβόλαιο.
1: Το συμβόλαιο, ναι.
0: Του να παίζει στο Μαϊάμι. Mm-hmm. Άσε τώρα τα συμβόλαια των εταιριών, ας πούμε.
1: Αυτή είναι η προσωπική δραστηριότητα του κάθε αθλητή.
0: Που μπορεί να είναι άλλα 20, ας πούμε.
1: Πολλοί αθλητές, τα χρήματα τα οποία κερδίζουν από τις χορηγίες είναι πολλαπλάσια των συμβολίων που έχουν με τις ομάδες τους, με τους συλλόγους τους. Ο Μίκαελ Σουμάχερ, ας πούμε.
0: Στη φόρμουλα με πήγε.
1: Στη φόρμουλα 1, ναι.
0: Με μπερδεύομαι, δεν ξέρω, δεν υπάρχει και
1: πρόθυμα. Πολλά χρόνια βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
0: Που η Kim Kardashian τα έχει με έναν οδηγό της φόρμουλα.
1: τώρα να πιάσει εσύ αδιάβαστο.
0: Να είδε. Πώ, ο Χάμιλτον.
1: Με τον Χάμιλτον.
0: Ναι. Ναι, ναι, πήγε στο Μονακό αυτή. Πιο πολύ κοιτάγαν την Κιμ παρά τον αγώνα στη Φόρμουλα. Ναι, ωραία.
1: Δεν, ξέρω, τώρα...
0: δεν πειράζει.
1: Μάθαμε κάτι.
0: Μέχρι εδώ ακούγεται ο τσαπίνο μου το απάτη του Κιμ
1: Καρδάσια.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Έβγαζε τουλάχιστον τα διπλάσια από όσα είχε στη συμφωνία του με τη Φεράρι από τις χορηγίες που έπαιρνε από, από τις εταιρείες που διαφήμιζε. Πολλοί λοιπόν τέτοιοι αθλητές, αυτού του επίπεδου, μιλάμε τώρα για τους 20-30 πλέον ακριβοπληρωμένους και αναγνωρίσιμους.
0: Στον κόσμο.
1: Στον τον κόσμο, σε όλα τα αθλήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί εμάς εδώ έχουμε το ποδόσφαιρο, έχουμε το μπάσκετ, αλλά στην Αμερική, ας πούμε, δεν είναι το μπάσκετ.
0: Το baseball.
1: Είναι το American football.
0: American.
1: Το American football.
0: Κανένα δεν πέτυχα.
1: Και, δεύτερο το baseball, τρίτο είναι το NBA.
0: Α, ναι.
1: Ναι, σε δημοφιλία.
0: Άρα εκεί, ας πούμε, πάνε τα ποσά είναι αστρονομικά.
1: Ναι, υπάρχουν δηλαδή αθλητές που αμείβονται με πραγματικά αστρονομικά ποσά, πολλά περισσότερα από αστέρες του NBA και του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό τώρα και στην Αμερική βλέπεις ότι προσπαθούν να εξελίξουν περισσότερο το ποδόσφαιρο, να το βάλουν πιο πολύ στην αγορά, γιατί το MLS, όπως το αμερικάνικο δηλαδή ποδόσφαιρο, το σόκερ ή football, γιατί εκείνο το American football είναι αυτό που έτσι, απλοϊκά εμείς το λέμε ράγκο, αυτό με τις πανοπλίες, τα κράνητα,
0: ναι,
1: όλα αυτά. Αυτό είναι το American football.
0: Α.
1: Και το ποδόσφαιρο που λέμε εμείς το football, το λένε αυτοί σόκερ.
0: Μπερδεύτηκα ρε μάλλον τόση ώρα, δηλαδή, για τον Αντετοκούμπο ήθελα να πούμε, που πήγε στο Μαϊάμι, με έχει πάει σε
1: αυτό. Αν είμαι πολύ είναι όλα αυτά είναι κομμάτι της εμπορευματοποίησης και
0: το πόσο πουλάει. Εγώ εχθές κάνοντας ζάπινγκ είδα και ένα απόσπασμα από το Μουντιάλ, πλανάρες βέβαια, εγώ το βλέπω και αλλιώς. Δεν βλέπω το ποδόσφαιρο, βλέπω τα πλάνα. Τι φοβερά μηχανήματα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη διοργάνωση, τι εικόνα είναι αυτή που βγάζουν, τι πλάνα είναι αυτά. Εγώ νομίζω ότι δοκιμάζουν και τα νεότερα δεδομένα, ας πούμε, αν θέλει ένα σκηνοθέτη να πειραματιστεί, να δώσει τη νέα τάση στη σκηνοθεσία, πρέπει να το κάνει μέσα από το Μουντιάλ. Είδα το Γαλλία, είδα λίγα λεπτά το Γαλλία, η Ρακ. Καλά το λέω. Κέρδισε η Γαλλία.
1: Κοίταξε να δεις. Κάθε φορά το Μουντιάλ. Ναι. Το Μουντιάλ κάθε φορά.
0: Γιατί από το πρώτο λεπτό μπήκε βάραγε αδέσποτα, δεν υπήρχε.
1: Κάθε τέσσερα χρόνια που γίνεται πασχετό στο Μουντιάλ, φέρνει και μια καινοτομία. Φέρνει και κάτι καινούριο. Φέρνει και κάτι διαφορετικό. Την εφετινή χρονιά είναι πολλές ιδιαιτερότητες. Τέλος πάντων, η τεχνολογία είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν το είδες και για να αναφέρεις αυτό.
0: Μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: Έχουν κάμερα διαιτητές πάνω τους.
0: Ναι. Μα και όταν μπήκαν και οι ομάδες, ήταν πέρα από αυτά τα κλασικά πλάνα που βλέπεις τα πανοραμικά, τα ντρόν, τα από γης. Ήταν τόσο δηλαδή, βελτιωμένη αυτή η εικόνα που για λίγο ένιωθες ότι ήσουν και μέσα στο γήπεδο. Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του, για κάποιον που δεν είναι ποδοσφαιρόφιλος σαν και εμένα, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι βλέπεις πόσο πια μπορεί μια μετάδοση να είναι τόσο ρεαλιστική και ότι το Μουντιάλ δίνει τέτοια μαθήματα και σκηνοθεσίας και τεχνολογίας και αυτά βεβαίως θα ακολουθήσουν φαντάζομαι πολύ μετά και στις υπόλοιπες εφαρμογές.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι γίνοντας στο Μουντιάλ έρχονται και καινούργιοι κανονισμοί και μετά όλα αυτά φτάνουν και στις
0: υπόλοιπες χρήσεις. Λοιπόν.
1: Οπότε το τηλεοπτικό κομμάτι και αυτό έχει να κάνει με την κάλυψη προφανώς είναι ένα σημαντικό κομμάτι.
0: Ότι το Κούμπο θα έρθει τώρα να κάνει διακοπές ή επειδή έγινε η μεταγραφή.
1: Διακοπές, όμως,
0: α, τι δηλαδή, έκανε διακοπές και τον πήγαν και στο Μαϊάμι.
1: Δεν χρειάζεται να πάει αυτός.
0: Ξέρω εγώ. Δεν μετακομίσει τώρα να πάει.
1: Και πρέπει να πάει να
0: κλείσει. Σκέφτομαι. Εύκολο πράγμα είναι η μετακόμιση. Κάθε φορά θα βρει εύκολο σπίτι στο Μαϊάμι, θα έχει σπίτια πιο εύκολα.
1: Προφανώς όλα αυτά είναι μέσα στο
0: συμβόλαιο
1: της συμφωνίας.
0: Τι λες.
1: Τώρα που θα μείνει αυτό δεν νομίζω ότι είναι. Αυτό είναι το τελευταίο που τον απασχολεί.
0: Ναι. Έχω εγώ την έννοια του.
1: Επαύλης που θα προσφέρει
0: στη
1: διάθεσή του.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Να έχει την υγειά του, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά βέβαια να μπαίνει κοντά στην τελική ευθεία και νομίζω ότι εντάξει πήρε το χαλκινό με την εθνική στο προηγούμενο Eurobasket, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάρει. Να έχει μια μεγάλη διάκριση και με την εθνική ομάδα και αυτό να τον. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η νέα καριέρα στο NBA, γιατί δεν έχει παίξει άλλη ομάδα, στο Μιλγουόκι ξεκίνησε εκεί, έχει κλείσει δεκαετία. Πλέον να πάει στο Μαϊάμι να βάλει και πάλι στόχους, να αποκτήσει όρεξη, να έρθει και στην εθνική, να έχουμε ελπίδες για κάτι ακόμα καλύτερο.
0: Σε ευχαριστώ θερμά για την υπομονή σου, την ανοχή σου και την ευγένειά σου απέναντι σε μια ανίδη δημοσιογράφη που το διασκεδάζει πολύ όμως να συζητάει για όλα αυτά.
1: Δεν υπάρχει. Κάθε εμένα, τι
0: εγώ το απολαμβάνω.
1: Κάθε μαθαίνω να είδες και εγώ σήμερα. Έμαθα ότι.
0: Ότι Kim Kardashian τα έχει με τον Λουίς Χάμιλτον. Χάμιλτον. Καλός είναι αυτός.
1: Είναι από τους κορυφαίους ραλίστες. Φόρμουλα 1.
0: Τι λες. Τι, 7 χρόνια.
1: Πολυνίκης.
0: Παγκόσμιος πρωταθλητής του κόσμου όλου.
1: Φόρμουλα 1. Ναι. Του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ναι, είναι κορυφαίος. Πήγε στη Φεράρι φέτος, να δούμε τότε.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ πώς πάμε, όφι.
1: Ψάχνω παίκτες, αναζητάω παίκτες, έχει ζητήσει, έχει επαφές. Προς τώρα δεν έχουμε κάτι ακόμα νεότερο και ανακοινώσιμο. Αλλά είμαστε σε μια περίοδο που μπορεί ανά πάσα στιγμή να βγει θέμα, να βγει είδηση.
0: Με ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
0: Με τα γραφάρα.
1: Μεταγραφάρα.
0: Ουσία.
1: Θέλει η ομάδα, θέλει
0: παίκτες. Προπονητής δεν αλλάζει.
1: Όχι.
0: Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
1: Τα έχουν ξεκαθαρίσει.
0: Εντάξει. Θερμά ευχαριστώ, Μάνο Σουριά. Καλημέρα.

Έλα, παραδέξου το, πόσες φορές έχεις πει από μέσα. Δεν το έχεις πει, έχουμε παραμορφώσει πλήρως το τραγούδι. Θερμά ευχαριστούμε τον Μάντο Σουριά για την ενημέρωση, που πότε έτσι έχει την αξία της τώρα. Όντως είναι μια ιστορική στιγμή, διότι ο Αντετοκούμπο ξεκίνησε στους Μιλγουόκι. Αυτό δεν το ήξερα και δεν είχε αλλάξει ποτέ ομάδα στο NBA. 10 χρόνια από τότε που έφυγε την Ελλάδα στην Αμερική, σταθερό σε μια ομάδα. Τώρα το επόμενο μεγάλο βήμα στο Μαϊάμι. Να είναι καλά.

Έχει γεμίσει το timeline από την επέτειο των 30 ετών μετά τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Πάρα πολλά αφιερώματα, πολλές αναφορές για τον ιδρυτή του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, μιας παράταξης που παρόλες τις σημαντικές στιγμές που κατέγραψε και αποτύπωσε στην ελληνική ιστορία, αυτή την περίοδο περνάει τη δική του κρίση, τον δικό του εγκλωβισμό, μια κρίση ταυτότητας και όχι μόνο, με χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις. Το ΠΑΣΟΚ ψάχνουν να βρούνε κάποιοι. Ο Παπανδρέου, λέει, διαβάζω εδώ, ακόμα γοητεύει, όχι όμως και η απόγονή του. Ο Παπανδρέου ήταν Παπανδρέου, όπως και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν Κωνσταντίνος Καραμαλής, και εν πάση περιπτώσει εκεί μιλάμε για ιστορικές φυσιογνωμίες με τα λάθη τους και τα σωστά τους, δεν διεκδικεί κανείς το αλάθητο. Αλλά από εν πάση περιπτώσει εδώ μιλάμε για περσόνες με ένα κυρίαρχο ρόλο και ένα ουσιαστικό αποτύπωμα όχι μόνο στην ελληνική ιστορία, εγώ θα έλεγα διεθνώς. Μια προσωπικότητα που και τη χώρα προχώρησε μπρος, φταίει και για πισωγυρίσματα, φταίει και για μεταστροφές, φταίει για μια σειρά από πράγματα που τα πληρώσανε μετά οι επόμενοι στο λογαριασμό. Σίγουρα όμως ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός, ένας ηγέτης που μετέδωσε και αυτή την έγκλη του προσδιορισμού ηγέτη και στον ίδιο τον κόσμο με όλες αυτές τις μεγάλες συγκεντρώσεις, τις πολιτικές συγκεντρώσεις που νομίζω ότι δεν θα ξαναδούμε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Η Ρίστο Εμπαρόδο χθες είδε μια συνέντευξη του εγγονού του χθες το βράδυ στο κρατικό μέσο, του Ανδρέα Παπανδρέου, επίσης είναι όνομα του. Είναι ένα παιδί που ζούσε και εδώ στην Κρήτη, ανάμεσα στην Κρήτη και στην Αθήνα, λέει, κινείται. Και μου έκανε εντύπωση γιατί διάλεξαν χθες, ας πούμε, να τον. Με εντύπωση τώρα, εντάξει, ναι. The next one. Έρχεται ο επόμενος, αλλά που βγήκε, ας πούμε, σε κρατικό μέσο και έδινε μια συνέντευξη, η οποία και έτσι όπως εγώ την είδα, στο Μαγκυριάδη μίλησε, με φόντο έτσι πίσω την Ακρόπολη, την Πλάκα, όλα αυτά τα γνωστά ελληνικά. Δεν έβρισκα το λόγο γιατί, για την προετοιμασία ενδεχομένως ότι έρχεται και αυτός. Ναι, δεν θα είναι και ο τελευταίος μάλλον, σίγουρα δεν είναι και ο πρώτος απόγονος μιας πολιτικής οικογένειας που θέλει να αναμειχθεί με την πολιτική. Δεν με ενθουσίασε, δεν είδα κάτι ενδιαφέρον. Ένα ήσυχο παιδί ήταν, στρωμένο, αλλά με ένα ανούσιο λόγο, έτσι, στεγνό, τον παππού του, πώς ήταν τα πράγματα. Δεν τρελάθηκα. Θα μου πεις με τους άλλους τρελάθηκες, δεν τρελάθηκα.

Εσείς στην Γαλλία έχουν πεθάνει 18 άνθρωποι από τον καύσωνα. Ναι. Και 13 πνίγηκαν. Και αυτό τώρα με κάνει να θέλω να ανοίξω αυτή την είδηση. Ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι η Ευρώπη σε κάποιες χώρες βιώνει έναν από τους πιο ακραίους καύσωνες, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ. Στη Γαλλία δυστυχώς έχουν χαθεί 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο μικρά παιδιά. Τα οποία μάλιστα αυτά εντοπίστηκαν και σε αυτοκίνητο χωρίς να έχουν τις αισθήσεις τους. Είναι πρωτόγνωρες οι συνθήκες. Πάω να δω γιατί πνίγηκαν. Ναι, πνίγηκαν κολυμπώντας σε μη επιτηρούμενες παραλίες. Διότι έχουμε δει τις εικόνες αυτές που πέφτουν μέσα στο ποτάμι, στο Σικουάν, από εδώ, από εκεί. Είναι ασφυκτική η κατάσταση, είναι αποπνικτική. Αλλά να έχουν χαθεί 11 άνθρωποι από πνίξιμο, 13, μέσα σε δύο μόλις ημέρες, γιατί μπαίνουν σε παραλίες που δεν είναι οργανωμένες και μη επιτηρούμενες και σε ποτάμια, αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.

Τώρα ξεκινάει το κυνήγι του λαγοκέφαλου. Κούρασε πολύ ο λαγοκέφαλος αυτές τις μέρες. Διαβάζω εδώ για αυτή την καινούργια δράση που ανακοίνωσε και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από κρατικό μέσο, που είπε ότι η στήριξη των ψαράδων είναι προτεραιότητα, ότι σχεδιάζει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που αφορά την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Θα πάνε σε στοχευμένη αλίευση με οικονομικό κίνητρο, σαν αυτό που ήταν στην Κύπρο και που το λέγανε οι ψαράδες 15 χρόνια τώρα. Έπρεπε να γεμίσουν οι θάλασσες από λαγοκέφαλους, να πάνε να κάνουμε ό,τι έκανε η Κύπρος. Οι αποζημιώσεις που ίσχυαν στην Κύπρο όμως ήταν 4,73 ευρώ το κιλό. Και λένε ότι αυτές οι αποζημιώσεις είναι μικρές για τα ελληνικά δεδομένα, και επομένως περιμένουμε τώρα να δούμε πού θα καθοριστεί η τιμή ανά κιλό, έτσι ώστε να υπάρχει και κίνητρο και από τους ψαράδες, τους επαγγελματίες που είναι και οι πρώτοι που πληρώνουν ακριβά το μάρμαρο αυτής της εξάπλωσης, αλλά και από υπόλοιπο κόσμο, να ξεκινήσει το κυνήγι αυτού του τοξικού ψαριού, το οποίο λένε και ξαναλένε ότι εντάξει, όντως έχει αυξηθεί, αλλά από την άλλη δεν είναι ιδιαίτερος επικίνδυνο για τον άνθρωπο, δεν το επιτίθεται αν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν κινηθεί εναντίον του. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά, δεν είναι κάτι που συμβαίνει άμεσα. Θα θεσμοθετηθεί, θα υιοθετηθεί, θα γίνει. Ναι, νομίζω ότι βγήκαν τώρα έξω και μαζεύουν λαγοκέφαλους, λέμε. Με αυτό το τραγούδι κλείνεις, Hotel California. Με αυτό που αν το βάζαμε ανάποδα να παίξει έλεγε ένα μήνυμα. Ρε, γενιά σου. Λοιπόν, σκητάλους στους επόμενους έρχονται. Γιάννης Ζαψομανίκης ακολουθεί. Η υπόλοιπη ραδιοφωνική παραγωγή και σήμερα στο Κρατεωάν 102,3. Αύριο στις 8 θα είμαστε όλοι εδώ. Πρώτο Θεός. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Την αντίθεσή του στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδης στους αθανάτους εξέφρασε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης παρουσία κατοίκων και φορέων της περιοχής. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Creta One 102,3, ο κάτοικος της περιοχής Μιχάλης Σταθωράκης τόνισε ότι όσοι συμμετείχαν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τις εξελίξεις και ξεκαθάρισε πως οι αντιδράσεις δεν πρόκειται να σταματήσουν. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα ο 43χρονος που δολοφόνησε και έθαψε σε χωράφι στα Χανιά τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Εντός της ημέρας αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον 57χρονο πρώην αντιδήμαρχο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του κοινοτάρχη Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Φώτια εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές Ηρακλείου. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με τις ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 40 90 72 ή στο 6972 72 44 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου,
2: Η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin. Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
10: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είδες ώρες, Αντώνη, έχεις τον τρόπο να μας γυρίζεις, ρε παιδί μου, έτσι στο νοσταλγικό μας παρελθόν, να νοσταλγούμε. Τι όμορφο τραγούδι. Φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους όσοι είστε συντονισμένοι εδώ, στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα είμαστε και σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και θα πάμε μαζί για την επόμενη ώρα μέχρι και τις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Σουρουνάκης. Γιατί εικόνα, το λέω για όσους μας ακούτε ενδεχομένως από τη συχνότητα του Κρέτα One στους 102,3, γιατί πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, φίλες και φίλοι, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά. Ο τρόπος είναι πολύ απλός, είτε από το κινητό σας είτε από τον υπολογιστή σας, πληκτρολογείτε kretaone.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα την ειδησιογραφική και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Ναι, Αντώνη, εννοείται, θα το πω, είναι το μοναδικό ραδιόφωνο σε όλη την Κρήτη που δίνει αυτή τη δυνατότητα στους ακροατές του ουσιαστικά να γίνουν τηλεθεατές, παρακολουθώντας μέσα από βίντεο όλες τις παραγωγές εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3 και βεβαίως ένα από τα πυροελάχιστα σε όλη την Ελλάδα. Πριν πάμε στο πρώτο μας θέμα, θέλω λίγο να σχολιάσω, θα το δούμε βέβαια και στη συνέχεια της εκπομπής μας, θα τα πούμε αναλυτικότερα. Θέλω απλά να πω ότι εχθές είχαμε την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, όπου ουσιαστικά πάρθηκε ομόφωνα η απόφαση να μην χωροθετηθεί, να μην δημιουργηθεί η δομή μεταναστών στο παλιό εργοστάσιο του Σκουλούδη στην Ηρακλείου Μυρών. Και βεβαίως η απόφαση πάρθηκε μετά από έντονες πιέσεις και τις αντιδράσεις που υπήρχαν και τις τελευταίες ημέρες από κατοίκους στην περιοχή, οι οποίοι βέβαια έδωσαν και το παρόν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους με τη δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή τους. Θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο. Προς το παρόν μόνο θέλω να σχολιάσω το γεγονός ότι η συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου στο YouTube πλέον μένουν να γίνουν πολύ viral. Ήταν μια εξαιρετική συνεδρίαση, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε, προσπαθώντας να βρω πρόγραμμα να παρακολουθήσω στην τηλεόραση, ήταν μια διέξοδος το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Ήταν πάρα πολύ κωμικό σε πάρα πολλές φάσεις. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, στα πιο σοβαρά ζητήματα, καθώς όπως γνωρίζετε την Κυριακή το πρωί βρέθηκε νεκρή η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, θαμένη σε ένα χωράφι μόλις 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της. Και εδώ είχαμε λοιπόν τον φίλο της, τον ενοικιαστή της, τον πρώην σύντροφό της, αυτά μένει να αποδειχθούν από την προανάκριση, από τις ανακρίσεις που θα γίνουν. Ο καθομολογία δράστης βεβαίως έχει υποστηρίξει ότι ήταν οικονομικό το κίνητρο, οι διαφορές δηλαδή που είχαν μεταξύ τους ως ενοικιαστής και σπιτονοικοκυρά. Ωστόσο είναι βέβαιο, και το λένε και οι αστυνομικές πηγές, ότι κάτι άλλο κρύβεται πίσω από αυτή την γυναικοκτονία, τη νέα γυναικοκτονία, την τρίτη σε σειρά μέσα σε μόλις 15 μέρες στη χώρα και τη δεύτερη στο πρώτο εξάμηνο του 2026 στην Κρήτη. Επομένως θελήσαμε σήμερα να αναδείξουμε το κεφάλαιο γυναικοκτονίες, το κεφάλαιο των δολοφονιών των γυναικών από τα χέρια των συντρόφων τους, Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Μάνο Σαβάκη, τον οποίο και καλωσορίζω. Κύριε Σαβάκη, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψωμανίκη, και σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Να είστε καλά. Κύριε Σαβάκη, έχουμε την, όπως είπα και νωρίτερα, τη δεύτερη γυναικοκτονία στην Κρήτη, το πρώτο εξάμηνο του 26, την τρίτη γυναικοκτονία μόλις μέσα σε 15 περίπου ημέρες πανελλαδικά, και θέλω να ρωτήσω, ουσιαστικά ξεκινώντας έτσι τη συζήτησή μας, αν εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδεχομένως έξαρση της έμφυλης βίας στη χώρα μας, το πρώτο σκέλος, και το δεύτερο σκέλος που είναι το πιο σημαντικό, θεωρώ, πού οφείλεται, ποιες είναι οι γενεσιουργές αιτίες της έμφυλης βίας που καταλήγουν σε γυναικοκτονίες, προκειμένου κάποια στιγμή η κοινωνία μας να μπορέσει ενδεχομένως να, αν όχι να το εξαλείψει, τουλάχιστον να μειώσει το φαινόμενο.
1: Ναι, κύριε Ψωμανίκη, νομίζω ότι υπάρχει μία βία στην κοινωνία γενικευμένη. Τμήμα αυτής και σε μια ειδικότερη μορφή της αποτελεί και η έμφυλη βία, γιατί βλέπουμε ότι με πολλούς τρόπους, σε πάση περιπτώσει, όλο αυτό προκύπτει από στιγμές και περιστατικά της καθημερινότητας μέχρι αυτά τα οποία αναφέρεται νωρίτερα. Προφανώς το κομμάτι αυτό της έμφυλης βίας ξεκινάει με διάφορα μικρότερα περιστατικά κακοποίησης, υποτίμησης, έτσι, απαξίωσης, και σταδιακά καταλήγει, εν πάση περιπτώσει, μέσα και από μια κλιμάκωση που μπορεί να έχει μετά στοιχεία και φυσικής βίας σε αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα, τα οποία έχουν παρατηρήσει τις τελευταίες εβδομάδες, τα οποία δυστυχώς έχουν μέσα στο 2006 στην Ελλάδα, αν δεν πατάει τα στατιστικά, είναι πάνω από 100, το οποίο είναι κάτι που χρειάζεται να μας προβληματίσει όλους. Τώρα στην ερώτησή σας, πώς και πού οφείλεται όλο αυτό, νομίζω ότι στο πρώτο κομμάτι θέλω να πω ότι αυτά είναι καταγεγραμμένα. Για μένα δεν ξέρω αν υπάρχει έξαρση ή δεν υπάρχει. Ξέρω ότι είναι ένα δομικό πτυχίο δυστυχώς της κοινωνίας μας, οι δολοφονίες, ας πούμε, γυναικών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλει να προβληματίσει όλους, και τις αρμόδιες αρχές, εισαγγελικές, ποινικές, κυρίως πολιτικές βεβαίως, και όλους που, βάσει αυτούς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έρχονται σε επαφή και με τις νεότερες γενιές, εκπαιδευτικούς, ανθρώπους που έρχονται μέσα από τις υπηρεσίες κτλ. Τώρα στην ερώτηση τη δική σας...
0: Τι γεννάει αυτή τη βία?
1: Αυτό, ναι. Είπα ότι υπάρχει, είναι ένα δομικό στοιχείο της κοινωνίας. Υπάρχουν τεράστιες και συντριπτικές και κοινωνικές ανισότητες. Πάρα πολλές από αυτές τις γυναίκες έχουν μια δύσκολη καθημερινότητα, οικονομικά εξαρτημένες από τους σύζυγους τους, ή δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν παίρνω τώρα σε περιπτωσιολογικές, μιλάω για το γενικό.
0: Το γενικό, ναι.
1: Πολύ δύσκολα μπορούν να έχουν μια οικονομική αυτάρκεια αυτονομία, η οποία θα τους δώσει και μια αξιοπρέπεια και τη δυνατότητα, ξέρετε, να φύγουν. Είναι εγκλωβισμένα σε σχέσεις που πάρα πολλές φορές έχουν χρονίσει, άσχημες, κακές. Και φυσικά υπάρχει και μια τελείως αρρωστημένη και οριακά, χωρίς οριακά πολύ συχνά, μια διαταραγμένη, αν θέλετε, αίσθηση ιδιοκτησίας.
0: Μάλιστα.
1: Των ανδρών απέναντι σε αυτές τις γυναίκες. Τις θεωρούν σαν ένα κτήμα τους και ιδιοκτησία τους, και νιώθουν, αυτό δυστυχώς είναι κάτι που μπορεί να πρέπει να προβληματίσει και τις αρχές, ότι ακόμα και αν συλληφθούν δεν θα τιμωρηθούν αντίστοιχα. Οπότε όλο αυτό, αν κάποιος το αν δεν συνδυάσει με αυτό που στις σπουδές φύλου και στην κοινωνιολογία ονομάζεται πατριαρχία, με αυτή την αίσθηση ότι η γυναίκα είναι μια κατώτερη τάξη, σε πάση περιπτώσει οντότητα, στην οποία μπορούμε να φερόμαστε με τρόπους βάναξους και άσχημους, που φτάνουν και στα όρια αυτά τα οποία συζητάμε, σε ένα βαθμό εξηγεί γιατί γίνονται όλα αυτά μαζί, έτσι, ναι. για να το αφήσω εδώ, με στιγμές οι οποίες αφορούν τις προφάσεις που μπορεί κάποιος να βρει, έτσι, για να προχωρήσει σε τέτοιου τύπου πράξη, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι είναι οργανωμένες, έτσι. Δεν είναι σε καμία περίπτωση δηλαδή
0: κάτι, κάτι
1: το οποίο θα προκύψει από την κακιά στιγμή, αυτό που λένε, ή από την στιγμή βάθος, ή επειδή κάποιος, ας πούμε, πώς να το πω, θόλωσε το μυαλό και κάτι τέτοιο. Έτσι, όλες αυτές είναι οργανωμένα εγκλήματα.
0: Κύριε Σαββάκη, το πόσο ριζωμένη είναι αυτή η αντίληψη, βαθιά ριζωμένη στην ελληνική κοινωνία, ενδεχομένως να φαίνεται και από το γεγονός ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια μόλις, δηλαδή μέχρι πριν 10-15 χρόνια, όλοι ορίζαμε τα συγκεκριμένα εγκλήματα ως εγκλήματα πάθους, εγκλήματα τιμής λίγο παλιότερα, δηλαδή τις γυναικοκτονίες, δίναμε έναν ορισμό σε αυτό που ουσιαστικά απενοχοποιούσε ή δικαιολογούσε το θήτη. Αυτό δεν δείχνει το πόσο ριζωμένο είναι στην κοινωνία μας τελικά?
1: Γι' αυτό σας είπα πριν ότι δεν δικαιολογούνται ως εγκλήματα πάθους ή εγκλήματα τιμής σε καμία περίπτωση. Καταρχάς είναι εγκλήματα, έτσι. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε αυτό τώρα, ό,τι και να βάλεις δίπλα στη λέξη έγκλημα, δεν αλλάζει το περιεχόμενό της. Αλλά εδώ, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι είναι μια, αν θέλετε, ειδικότερης κατηγορίας έγκλημα. Προκύπτει εξαιτίας του γεγονότος ότι ο άλλος άνθρωπος είναι γυναίκα. Και αυτό έχει ένα διπλό, αν θέλετε, στο κεφάλι εκεί. Σε σκοτώνει γιατί είσαι γυναίκα. Έτσι, εξ αρχής είσαι εκατότερη. Και φυσικά το γεγονός ότι είσαι γυναίκα δημιουργεί, το λέω εντός πολλών εισαγωγικών, την προϋπόθεση να είναι πιο εύκολο να προβεί σε αυτό το έγκλημα. Έτσι, δηλαδή είναι δύο εκείνα τα στοιχεία τα οποία εδώ πέρα δημιουργούν στη γυναικοκτονία αυτόν τον ειδικό χαρακτήρα. Και αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας, διότι είναι ειδικότερης κατηγορίας εγκλήματα και ξαναλέω δεν προκύπτουν σε καμία περίπτωση από στιγμιές, δηλαδή είναι επεξεργασμένες διαδικασίες μέσα από τις οποίες κάποιος φτάνει εκεί. Και βασικό στοιχείο αυτής της επεξεργασίας είναι το γεγονός ότι η ταυτότητα του θύματος είναι γυναίκα. Και άρα είναι εγκλήματα έμφυλης βίας. Και τέτοια οφείλουμε να τα αντιμετωπίζουμε και να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο και κοινωνικά και σε δεύτερη κατηγορία. Νομίζω ότι οφείλουμε να εξελίξουμε και το ποινικό μας κώδικα και να αρχίσουμε να αντιμετωπίζονται ως τέτοια και στο ποινικό σκέλος.
0: Μου δώσατε την καλύτερη πάσα, νομίζω, κύριε καθηγητά, γιατί ήθελα να ρωτήσω, ο όρος γυναικοκτονία, ενδεχομένως κάτι το οποίο κάποια πολιτικά κόμματα, κάποιοι φορείς το ζητάνε, κάποια άλλα πολιτικά κόμματα διαφοροποιούνται λέγοντας ότι ουσιαστικά όλα είναι εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής. Θεωρείτε, καταρχάς να ρωτήσω αν κοινωνιολογικά είναι δόκιμος ο όρος γυναικοκτονία, δηλαδή επιστημονικά αν τεκμηριώνεται, και δεύτερον βέβαια δεν είναι στο δικό σας αντικείμενο που αφορά την νομική ουσιαστικά επιστήμη, αν ενδεχομένως η θεσμοθέτηση του όρου θα μπορούσε να φέρει διαφορετικές νομικές συνέπειες στους θήτες.
1: Κοιτάξτε, στην πρώτη αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μόνο στην Ιταλία και ίσως και στη Μάλτα, πάλι αν δεν κάνω λάθος, έχει νομικά κατοχυρωθεί όλο αυτό. Αλλά ξέρετε, ο νομικός πολιτισμός είναι κλίμα και κρυστάλλωση σχέσεων που είναι των κυριαρχικών σχέσεων. Αυτό δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Σωστά.
1: Τώρα, στην ερώτηση τη δική σας, έχω την αίσθηση και κοινωνικά και στο κομμάτι έτσι, της βιβλιογραφίας τεκμηρεύεται απολύτως κάτι τέτοιο. Όχι μόνο όρος γυναικοκτονία αλλά και όρος γυναικοκτονία. Ξαναλέω, είναι εγκλήματα κατά της ζωής με συγκεκριμένο πρόσημο. Είναι σαφές αυτό και κατά τη δική μου άποψη ως τέτοια οφείλουν να εισαχθούν και στην ποινική μας και να αντιμετωπίζονται και από το δικαστήριο, διότι είναι προφανώς είναι ανθρωποκτονίες. Είναι ανθρωποκτονίες. Αλλά ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο ίσο της εξειδικεύει. Και νομίζω ότι είναι καιρός, πέρα από το κομμάτι που δεν κάνουμε πάρα πολλά πράγματα της πρόληψης, αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο αυτό, είναι να αυστηροποιηθούν οι ποινές και να μπει στον ποινικό κώδικα, διότι έτσι και με αυτόν τον τρόπο του αποδίδεται και η βαρύτητα η οποία χρειάζεται να αποδοθεί για τέτοιου τύπου εγκλήματα.
0: Μάλιστα. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι η καταστολή, δηλαδή όταν λειτουργεί η πολιτεία κατασταλτικά, έρχεται χωρίς να προλαβαίνει το έγκλημα. Επομένως, το είπατε βεβαίως και εσείς, ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης ενδεχομένως να είναι καθοριστικός στο να αλλάξει αυτή η νοοτροπία μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, έτσι ώστε ουσιαστικά να ελαττωθεί ή να συρρυκνωθεί το φαινόμενο αυτό.
1: Να σου μάλλον, κοιτάξτε, το κομμάτι της ποινικής αντιμετώπισης έπεται, έτσι. Είναι όμως σημαντικό να υπάρχει μια αναγνώριση από την πολιτεία, γι' αυτό επιμένω σε αυτό, ότι εδώ πέρα αυτά τα εγκλήματα είναι ειδικότερα εγκλήματα και χρήζουν μια πάρα πολύ αυστηρής αντιμετώπιση. Προφανέστατα, νωρίτερα, οφείλουν να γίνουν μια σειρά από μια δέσμη, έτσι αν θέλετε, μέτρων που θα ξεκινάει από το σχολείο και τα μαθήματα. Έχω πει πάρα πολλές φορές και στη δική μου εκπομπή και αλλού ότι χρειαζόμαστε μαθήματα συμπεριληπτικής αγωγής, μαθήματα τα οποία θα μιλήσουν ανοιχτά, επιστημονικά τεκμηριωμένα και ανάλογα τις ηλικίες οι οποίες απευθύνονται για ζητήματα που είναι η σεξουαλικότητα, για ζητήματα τα οποία αφορούν το πώς συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, για ζητήματα έμφυλης κακοποίησης, έμφυλης βίας. Όλα αυτά οφείλουν να μπουν σιγά σιγά στα καρίκυλουμ των σχολείων των ελληνικών ως μαθήματα και να συνοδεύουν τα προγράμματα αυτά από τις ηλικίες του δημοτικού έστω στις δύο τελευταίες τάξεις μέχρι του λυκείου, να μην τα μαθαίνουν τα παιδιά μονάχα από αυτόν τον κόσμο των κοινωνικών δικτύων και αν θέλετε μόνο έτσι της μη επίσημης ενημέρωσης. Χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχουν κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί σε δομές, σε σχολεία, σε νοσοκομεία, χώρους όπου δημιουργούνται όλα αυτά τα φαινόμενα. Οπωσδήποτε οι δομές των Δήμων χρειάζεται να είναι δωρεάν προσβάσιμες σε αυτές τις γυναίκες, ξενώνες, φιλοξενίας, δυνατότητες απομάκρυνσης από τις συστήσεις, κακοποίησης, έβρεσης εργασίας. Το πιο σημαντικό είναι να πάρει σε έναν άνθρωπο από ένα τέτοιο κακοποιητικό περιβάλλον και του δώσει την δυνατότητα να στήσει ξανά τη ζωή του μαζί με τα παιδιά του ενδεχομένως αν αυτά υπάρχουν κάπου αλλού που ο θήτης δεν θα έχει εύκολα, εντάξει δεν μπορεί να το μετακινήσει και να τον πάει σε άλλο πλανήτη, έτσι, να έχει πρόσβαση. Και εκεί εδώ έρχεται η δουλειά και των επιστημόνων όπως η δική μας, αλλά φυσικά και του δικτύου της αστυνομίας που χρειάζεται να συμβάλλει και να συνεργαστεί στο κομμάτι αυτό. Κάπως έτσι βλέπω με συνολική αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, η οποία θα ξεκινάει από τα σχολεία και θα αλλάζει όλο αυτό το αφήγημα ότι η γυναίκα είναι ένα κατώτερο όν που εν πάση περιπτώσει μπορούμε να τη φερόμαστε σαν να είναι κτήμα μας ή η ιδιοκτησία ή η περιουσία, μέχρι το κομμάτι εκείνο όπου ο άλλος θα μπορεί, εάν όλο αυτό το πράγμα αρχίσει

0: προς την αντιμετώπιση, τις πτυχές δηλαδή που πρέπει να ακολουθήσει συντεταγμένα η πολιτεία. Ξέρω ότι έχετε μια σημαντική υποχρέωση και πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Και εσείς κύριε Σουμαλίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Και βέβαια, Αντώνη, να πούμε ότι πολλές φορές δεν είναι μόνο ότι οι γυναίκες δεν έχουν την αυτονομία να απομακρυνθούν από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Είδαμε και στην περίπτωση, για παράδειγμα, της αδικοχαμένης επίσης Ελευθερίας Γιακουμάκη, ότι η γυναίκα είχε χωρίσει, είχε ζητήσει να χωρίσει από τον σύντροφό της. Ήταν πρώην σύντροφος, ωστόσο υπάρχουν κάποιοι τύποι, κάποιοι άνδρες εκεί έξω, οι οποίοι δεν αποδέχονται ούτε το όχι, θίγεται ο εγωισμός τους, δεν έχουν μάθει ουσιαστικά να αποδέχονται την άρνηση. Και εδώ έρχομαι να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Σαββάκης, πόσο σημαντική, Αντώνη και Μανώλη, είναι η προσχολική αγωγή. Η βιωματική προσχολική αγωγή που ουσιαστικά καλλιεργεί ανθρώπους από το διάστημα των 3 έως των 3 και 6 ετών. Βεβαίως αυτό ισχύει, λέει ο Αντώνης, ότι και οι γυναίκες και σε ορισμένες περιπτώσεις και οι γυναίκες δεν έχουν μάθει την άρνηση. Είναι λοιπόν ένα φαινόμενο που οφείλουμε να το δούμε, δηλαδή το γεγονός το πώς μπορούμε να αποδεχόμαστε την άρνηση ή την αποτυχία. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Εδώ είμαστε, θα πάμε και το επόμενο ημίωρο μαζί. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στη μουσική επιλογή, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Σουρουνάκης. Και μιας και λέω μουσική επιλογή, Αντώνη, το συγκεκριμένο ντουέτο που έβαλες, εκτιμώ ότι είναι η πιο ωραία εκτέλεση στο παραδοσιακό αυτό τραγούδι, τόσο βαρούν τα σίδερα. Μίλτος Πασχαλίδης, Ψαραντώνης, Μίλτος Πασχαλίδης, ένα απίστευτο αποτέλεσμα, μια απίστευτη συνεργασία που δημιούργησε ένα διαμάντι στην επανεκτέλεση αυτού του πανέμορφου τραγουδιού. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας συζητήσαμε με τον κύριο Σαβάκη για το ζήτημα των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα και στην Κρήτη, με αφορμή βεβαίως την εμψυχρό δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, που βρέθηκε την περασμένη Κυριακή θαμένη σε ένα χωράφι μόλις χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της. Βεβαίως ο κύριος Σαβάκης είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι ένα ολιστικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου των γυναικοκτονιών, της πιο ακραίας μορφής της έμφυλης βίας, θα πρέπει να ξεκινάει από την εκπαίδευση σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, επιστημονικά τεκμηριωμένα, και να καταλήγει βεβαίως μέχρι και την τοπική αυτοδιοίκηση, τις δομές εκείνες που χρειάζεται να υπάρχουν, οι ξενώνες που χρειάζεται να υπάρχουν, έτσι ώστε να φιλοξενούνται οι γυναίκες που πέφτουν θύματα κακοποίησης από τους συντρόφους τους ή τους συζύγους τους. Και βεβαίως έβαλε και το ζήτημα της θεσμοθέτησης του όρου γυναικοκτονία, ο οποίος, όπως είπε χαρακτηριστικά, τεκμέρεται επιστημονικά, κοινωνιολογικά, με βάση λοιπόν την επιστήμη της κοινωνιολογίας. Έλεγα νωρίτερα, φίλες και φίλοι, για το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι εχθές ουσιαστικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ οφείλω να πω ότι ήταν και κομική σε πολλές περιπτώσεις η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Βεβαίως οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών έδωσαν δυναμικό παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς αντιδρούν με την διαδικασία να δημιουργηθεί δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο του Σκουλούδη στην περιοχή τους. Εδώ τώρα προκύπτουν πολλά ζητήματα, φίλες και φίλοι, δηλαδή κατά πόσο ουσιαστικά βρισκόμαστε, προτετελεσμένου γεγονότος, δηλαδή κατά πόσο το ομόφωνο όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια να ακριβολογώ, το ψήφισμα που το οποίο θα ανακοινωθεί, θα δοθεί στη δημοσιότητα σήμερα από την Δημοτική Αρχή, ουσιαστικά δεν το ψήφισε η Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία κατέθεσε δικό της ψήφισμα, θα καταθέσει δικό της ψήφισμα, το οποίο βεβαίως και είναι εκείνο που στηρίζει και υποστηρίζει. Δεν ξέρω λοιπόν, φίλες και φίλοι, κατά πόσο το συγκεκριμένο ομόφωνο όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα στην διαδικασία, καθώς οι πληροφορίες είναι ξεκάθαρες ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει ήδη πάρει την απόφαση για την δημιουργία της δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο του Σκουλούδη. Και εδώ μπαίνουν ζητήματα όσον αφορά βεβαίως την όλη διαχείριση που έγινε αφενός από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τα τελευταία 3-4 χρόνια, και αφετέρου βεβαίως από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, ότι το ζήτημα το μεταναστευτικό και των αυξημένων μεταναστευτικών ροών δεν προέκυψε τώρα, δεν προέκυψε τις περασμένες ημέρες. Το ζήτημα των αυξημένων μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη προς τα νότια παράλια του νησιού μας είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε να έρχεται. Πέρυσι η άνοδος ήταν εκθετική,
είχαμε ουσιαστικά 21.500 μετανάστες που έφτασαν παράνομα στα νότια παράλια του νησιού μας, στην Κρήτη, και φέτος, όπως προκύπτει από τις προανακρίσεις που διενεργούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος, είναι δεδομένο ότι ουσιαστικά αυτός ο αριθμός, και ενώ διανύουμε και τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί εκθετικά. Επομένως έχουμε το ζήτημα σε δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι η πολιτική. Τι κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου όλα αυτά τα 3-4 χρόνια, έτσι ώστε να περιορίσει τις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που είναι η πύλη εισόδου ουσιαστικά προς την Ευρώπη για τους μετανάστες. Το δεύτερο ζήτημα είναι τι κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και η τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να διαχειριστούν ένα πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό. Δηλαδή, θα έρχονται ουσιαστικά παράνομα ή καραβιές μεταναστών στα νότια παράλια του νησιού μας και θα τους αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους, που μην ξεχνάμε ότι για να αφήνουν την πατρίδα τους, να μπαίνουν στη διαδικασία, να δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν στους δουλέμπορους για να περάσουν προς την Ευρώπη της, ουσιαστικά την Ευρώπη που θα τους διασφαλίσει ένα λαμπρό μέλλον, το λέω έτσι και με μια δόση έτσι πικρής ηρωνίας. Ουσιαστικά, για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, προφανώς οι άνθρωποι αυτοί έχουν πρόβλημα, δεν μπορούν να μείνουν στις πατρίδες τους, στις χώρες τους. Επομένως, αυτό το μικρό χρονικό διάστημα θα τους έχουμε στα τσιμέντα, όπως είδαμε τις εικόνες στο λιμάνι του Ρεθύμνου ή τις εικόνες στο ψυγείο εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου, έως ότου ταυτοποιηθούν και ουσιαστικά μεταφερθούν προς την υπόλοιπη ηπειρωτική ή νησιωτική Ελλάδα σε κέντρα κράτησης. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργηθεί δομή και στο Ηράκλειο, μία στα Χανιά που υπάρχει, που είναι η Αγιά, εκεί λύθηκαν πολύ γρήγορα τα προβλήματα, και μία βεβαίως στο Ηράκλειο, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους όσους εμπλέκονται, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να διαχειριστούν αυτό το ζήτημα μέχρι να προωθηθούν οι μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας προς την ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι και ζήτημα διαχείρισης, είναι βέβαια και ζήτημα σεβασμού και προς την ανθρώπινη ζωή. Εδώ λοιπόν μπαίνουν ζητήματα κατά πόσο ο Δήμος Ηρακλείου, που είναι και ο μεγαλύτερος Δήμος του νομού Ηρακλείου, μην το ξεχνάμε αυτό, που ουσιαστικά παλιά λέγαμε ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου ουσιαστικά έχει ένα πολύ σημαντικό πολιτικό ρόλο σε όλα τα πράγματα, δεν μπορεί δηλαδή να είναι απλά διαχειριστής της καθημερινότητας, διαχειριστής, που είδαμε βέβαια. Τι λέω τώρα, ρε Αντώνη, αυτές τις λέξεις, διαχειριστής καθημερινότητας, και μου έρχονται εικόνες με τις χωματερές, με τα σκουπίδια, με την κίνηση, με το κυκλοφοριακό, με την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Εν πάση περιπτώσει, μην πάω σε αυτά. Λοιπόν, ο Δήμαρχος δεν είναι απλά ένας διαχειριστής της καθημερινότητας. Έχει ένα βασικό πολιτικό ρόλο ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας. Ο Δήμαρχος λοιπόν Ηρακλείου όφιλε, εφόσον γνώριζε, όπως γνωρίζαμε όλοι, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν γνωρίζαμε ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια θα δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα, θα το συναντήσουμε μπροστά μας. Οι αριθμοί το έδειχναν, ήταν αμήλικτοι, το έδειχναν ότι θα έχουμε αυτή την κατακόρυφη αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Όφιλε λοιπόν ο ίδιος, σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους δημάρχους του νομού Ηρακλείου και τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια, όφιλαν λοιπόν να ήταν εκείνοι οι οποίοι θα είχαν υποδείξει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου το χώρο στον οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή. Να μην περιμένουν λοιπόν από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να τους επιβάλλει το χώρο, αλλά να είναι εκείνοι οι οποίοι θα διαμορφώσουν τις συνθήκες για να διαχειριστούν και να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Θα μου πείτε βέβαια,
δεν αναλογεί στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτό το βάρος να λύσουν ένα τόσο μεγάλο ζήτημα. Δεν μιλάω για την πολιτική διαχείριση του μεταναστευτικού, μιλάω για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών εφόσον φτάνουν στα παράλια, στα νότια παράλια του νησιού μας. Δηλαδή για την διαχείριση αυτή, την απλή διαχείριση, που είναι βέβαια και σύνθετη, έτσι, το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μένουν 2-3 μέρες στο νησί μας, θα ταυτοποιούνται και θα προωθούνται προς την υπηρετική ή την νησιωτική χώρα σε άλλα κέντρα κράτησης. Δεν το έκανε αυτό ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Και αυτό εχθές επισημάνθηκε από όλους σχεδόν τους παρευρισκομένους στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο και από τους κατοίκους των αθανάτων, όσο και από τους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ότι ουσιαστικά παρέμεινε ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ως παρατηρητής των εξελίξεων, αντί να είναι εκείνος που ουσιαστικά όχι θα παρατηρεί, αλλά θα δημιουργεί τις εξελίξεις για την πόλη μας και για τον νομό μας. Τι λέω τώρα, πολλά του βάζουμε στους ώμους του. Είναι ένα ζήτημα που προφανώς κανείς δεν θέλει να το διαχειριστεί, ενώ το ζήτημα της δημιουργίας δομής μεταναστών στο νομό Ηρακλείου, καθώς το πολιτικό κόστος είναι προφανές ότι θα είναι ανάλογο. Βέβαια, για τον κύριο Καλοκαιρινό, εδώ θέλω εγώ να το πω, Αντώνη, και θα το πω όσο και αν διαφωνείς, για τον κύριο Καλοκαιρινό δεν θα έπρεπε να τον νοιάζει το πολιτικό κόστος, γιατί πλέον δεν έχει πολιτικό κεφάλαιο να εξαντλήσει. Κανένα πολιτικό κεφάλαιο να εξαντλήσει. Το έχει εξαντλήσει όλο μέσα σε 2 χρόνια. Επομένως, ένας δήμαρχος που δεν έχει πολιτικό κεφάλαιο θα μπορούσε να παίρνει γενναίες αποφάσεις. Εντάξει, ο καθένας ό,τι ελπίζει χαίρεται, ας πούμε, ότι θα μπορεί να σταθεί ξανά και να διεκδικήσει την ψήφο των δημοτών του, των Ηρακλειωτών. Εγώ λέω, Αντώνη, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, για να σε δω τώρα τι εξαιρετική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Κρέτα One 102,3. Οφείλω να πω ότι το τραγούδι που επέλεξε ο Αντώνης ο Τσαπίνος είναι από τα αγαπημένα Αντώνη και η συγκεκριμένη εκτέλεση. Θάνος Μικρούτσικος, Ατομική Μου Ενέργεια, Δήμητρα Γαλάνη, Δημήτρης Μητροπάνος. Μιλάμε τώρα για ένα κόσμημα της ελληνικής μουσικής. Άλλωστε αυτό δεν είναι το ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι, ε? Να τα λέμε, τα κακώς κείμενα να τα προβάλλουμε, αλλά να παίρνουμε και τις απαραίτητες έτσι μουσικές μας ανάσες για να φτιάχνουμε λίγο και το κέφι μας. Τι κι αν είναι ακόμα τρίτη, ε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στα τελευταία λεπτά που μας μένουν θέλω λίγο να σταθούμε στο ζήτημα του τουρισμού, της ναυαρχίδας βεβαίως, της οικονομίας του νησιού μας και το πώς εξελίσσεται ουσιαστικά η τουριστική σεζόν. Αν υπάρχουν προβλήματα, αν ενδεχομένως υπάρχουν χαμηλές τιμές, προσφορές. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον πλέον αρμόδιο, θα έλεγα, άνθρωπο. Ο λόγος για τον κύριο Γιώργο Πελεγανάκη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχειών Ελλάδος, ο οποίος, όπως με ενημερώνει ο Αντώνης Τσαπίνος, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πελεγανάκη.
1: Την καλημέρα μου σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Πελεγανάκη, θα θέλαμε να μας δώσετε λίγο την εικόνα. Πώς πάμε, βρισκόμαστε, τελειώνει σιγά σιγά ο Ιούνιος. Μπαίνουμε στη high season, θα έλεγε κανείς. Πού βρισκόμαστε, ποια είναι η εικόνα που έχουμε για τη φετινή σεζόν μέχρι τώρα?
1: Είναι μια πολύ παράξενη εικόνα. Έχουμε το μεγάλο παράδοξο για φέτος, αυτό που βλέπουμε, είναι θετικό το πρόσημο στις αφήξεις. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή ρεκόρ αφήξεων από κάθε άλλη φορά στα αεροδρόμια και τα δύο, και των Χανιών και του Ηρακλείου. Αλλά παρά αυτά όμως βλέπουμε μια ανισόπωση κατανομή των πελατών. Έτσι θα δούμε δηλαδή ξενοδοχεία να έχουν πληρότητες, να καταγράφουν πληρότητες 100%. Αλλά θα δούμε και τα ξενοδοχεία τα οποία να καταγράφουν πληρότητες του 60-70% και αυτό με το ζόρι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανισόπωση κατανομή των πελατών, καθώς επίσης και ίδιο ισχύει για τουριστικούς προορισμούς. Δηλαδή μπορεί να δούμε, ας πούμε, το Ηράκλειο, την πόλη του Ηρακλείου και γύρω να έχουν τεράστιες ποσότητες τουριστών, ναι. Και να βλέπουμε άλλες περιοχές, ας πούμε, όπως ο Άγιος Νικόλας, να μην έχει το ίδιο ποσό, για τέτοια εποχή πάντα μιλάμε, ναι. Και βλέπουμε πολύ χαμηλά ποσοστά. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και το Airbnb, το οποίο έχει πολύ μεγάλο μερίδιο του λέοντος, άρα οι πελάτες αυτοί δεν είναι ότι πηγαίνουν αντί στα ξενοδοχεία, πηγαίνουν στα Airbnb, αλλά ότι καταλαμβάνουν και θέσεις στις αεροπορικές θέσεις που έρχονται. Άρα λοιπόν και να θέλει κάποιος να θέλει να πάει σε ξενοδοχείο δεν θα μπορέσει να βρει την ξενοδοχείο που θα θέλει. Άρα εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι υπάρχει μια ανισόπωση κατανομή, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή στην Κρήτη 200.000 θέσεις, 200.000 κλίνες όλων των κατηγοριών σε ξενοδοχεία και ταυτόχρονα υπάρχουν 220.000 Airbnb μέσα στα τελευταία 7 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα προς τα ξενοδοχεία και κάθε χρόνο που περνάει βλέπουμε όλο και περισσότερα Airbnb να αυξάνονται και υπάρχει αυτή η μεγάλη δυσαναλογία.
0: Μάλιστα. Επομένως, ουσιαστικά, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, κύριε Πελεγανάκη, να υποθέσω ότι τα μεγάλα ξενοδοχεία που παρέχουν ενδεχομένως διαφορετικές υπηρεσίες είναι αυτά που είναι γεμάτα και ξενοδοχεία καταλήμματα που ενδεχομένως δεν έχουν πολλές υπηρεσίες ή παροχές έχουν πληγεί από τα Airbnb.
1: Νομίζω ότι τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό πληρότητας είναι αυτά που απευθύνονται σε οικογένειες. Αυτές που έχουν facilities για οικογένειες, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που ταξιδεύουν στην Κρήτη. Δεν θα έλεγα το οικονομικό, γιατί ο πελάτης ψάχνει κάτι πολύ καλό. Ακόμα όλα τα ξενοδοχεία, αυτή τη στιγμή τα πρώτα που δωμάτια που πουλιώνται είναι τα ακριβά, δηλαδή σουίτες, αυτά που έχουν πριβέ πισίνες, share pool. Βλέπουμε τους πελάτες να προτιμούν επίσης ιδιωτικά τρανσφέρ από τα αεροδρόμια και όχι στο λεωφορείο. Άρα βλέπουμε υπάρχει κόσμος, δηλαδή υπάρχει για το οικονομικό επίπεδο, αλλά αυτή τη στιγμή ο πελάτης συμπεριφέρεται τελείως διαφορετικά και η κατανομή του χρήματος γίνεται σε πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm. Και κύριε Πελεγανάκη, η εικόνα που έχετε για τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν τα ξενοδοχεία, ο ξενοδοχειακός κλάδος, και αναφέρομαι βεβαίως στα εργατικά χέρια. Τι εικόνα έχουμε, υπάρχουν ελλείψεις τη χρονιά, τη σεζόν που διανύουμε?
1: Κοίταξε, δηλαδή μεγάλο μέρος αυτών καλύφθηκε από τους Ηρακλητούς, ιδίως από τις Φιλιππίνες που έχουν έρθει περίπου 15.000 στο νησί.
0: Μάλιστα.
1: 6.000 στο νησί, 6.000 έχουν έρθει στην Κρήτη, έχει καλυφθεί πολύ μεγάλο μέρος. Αυτή τη στιγμή να πω δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο σίγουρα όμως πρόβλημα, αλλά σίγουρα το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη των εξειδικευμένων ανθρώπων, τα στελέχη θα μπορέσουν να παντρώσουν τα ξενοδοχεία. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και λόγω της αύξησης και των κλινών και των ξενοδοχειακών μονάδων που είναι στο μέλλον και λόγω της έλλειψης των αποφύτων σπουδαστών σε σχολές του χρόνου επαγγελμάτων, νομίζω αυτό το πρόβλημα θα οξύνεται κάθε χρόνο. Και δεδομένου ότι το 2028-2029 θα ανοίξει και το αεροδρόμιο, και θα απασχολήσει και από τον πολύ κόσμο, όπως καταλαβαίνετε, έχει θα δημιουργηθεί πάλι ένα τεράστιο πρόβλημα, ιδιαίτερα στην Κρήτη, που όσο έχει να κάνει το προσωπικό.
0: Και ξέρετε, επειδή δεν συνηθίζουμε, κύριε Πελεγανάκη, να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα ενώ ως πολιτεία συντεταγμένα, περιμένουμε την τελευταία στιγμή να τα αντιμετωπίσουμε, αυτό όντως που είπατε θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή ενδεχομένως...
1: Όχι μόνο αυτό, να σας πω όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, ενώ εδώ το έλεγα πριν 4-5 χρόνια σε ένα συνέδριο που γίνει στο Ρωσιακό Πανεπιστήμιο, είχα πει ότι το ανοίξει το καινούριο αεροδρόμιο, βλέπουμε τα προβλήματα που θα έρθουν, βλέπουμε τη μεγάλη αύξηση που περιμένουμε λόγω του μεγάλου αριθμού πτήσεων που θα περιμέναμε, βλέπουμε συνεχώς καινούργιες κλίνες, καινούργια ξενοδοχεία, καινούργια Airbnb, άρα θα μεγαλώσει πολύ το κομμάτι. Άρα και αφού το ξέρουμε και το βλέπουμε, πολύ φοβάμαι ότι ακόμα και ο σχεδιασμός του ΒΟΑΚ μέχρι να ολοκληρωθεί και μέχρι σε 10 χρόνια θα έχει γίνει παροχημένο. Δηλαδή δεν γίνεται με μελλοντικές προβλέψεις. Δεν γίνεται μελλοντική πρόβλεψη για το νερό, για τη διαχείριση του νερού. Δεν γίνεται μελλοντική πρόβλεψη για την ενέργεια, για τα απόβλητα. Όλα αυτά αφού τα ξέρουμε από τώρα. Υπάρχει τεχνογνωσία. Το βλέπουμε ότι θα γίνει. Δεν θα κάνουμε δηλαδή ένα σχεδιασμό για ένα μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων, αλλά το κάνουμε με τα σημερινά δεδομένα που νομίζω είναι πολύ μεγάλο λάθος.
0: Αυτό ακριβώς που είπατε, με τα σημερινά δεδομένα, και αντί να υλοποιούμε από τώρα παρεμβάσεις που θα αφορούν ενδεχομένως την επόμενη πενταετία ή δεκαετία ή και περισσότερα χρόνια ενδεχομένως. Κύριε Πελεκανάκη, σας αποδεσμεύω με ένα τελευταίο ερώτημα. Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι από εδώ και στο εξής, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, είναι πολύ δυνατοί μήνες για την Κρήτη. Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η εικόνα από αυτούς τους μήνες?
1: Ο Ιούλιος, Αύγουστος, όσο και φαίνεται παράξενο, αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο καλές οι κρατήσεις όσο θα έπρεπε να είναι για την εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν έστω ότι έχουμε το ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ, το έχει κάνει και αυτό έχει κάνει και αυτό τη ζημιά του, να πω την αλήθεια. Αλλά νομίζω εκεί που βασιζόμασταν στο last minute, έχει οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και αυτές έχουν κάνει μεγάλη ζημιά, διότι ο κόσμος προτιμά να μην ταξιδέψει αλλά να μείνει στην πατρίδα του και να κάνει εκεί διακοπές, είτε σε ποτάμια, σε λίμνες, και να μην κάνει διακοπές. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ένα αρνητικό. Ίσως ο Ιούλιος και ο Αύγουστος να μην είναι τόσο καλή όσο θα θέλαμε και όσο θα είχαμε προβλέψει.
0: Μάλιστα, επομένως.
1: Φυσικά υπάρχουν πολλές προσφορές από τα ξενοδοχεία. Παρατηρώντας δηλαδή στο ίντερνετ και βλέποντας τι τιμές έχουν τώρα αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία για Ιούλιο-Αύγουστο, βλέπω θεαματικές πτώσεις τιμών για την εποχή.
0: Και σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μα από αυτό σημαίνει, κύριε Πελεκανάκη, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι στο τέλος της σεζόν που θα γίνει το ταμείο θα είναι μείον ουσιαστικά. Μπορεί να μιλάμε για μια.
1: Είναι μείον, αλλά δεν θα είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι.
0: Εννοώ μείον σε σχέση με τα έσοδα, σε σχέση με πέρυσι.
1: Με τον άλλο και τον αριθμό των αφήξεων που θα έχουμε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Θα είναι δυσανάλογα, ναι.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά. Βλέπεις, Αντώνη, έχεις εσύ διαμερίσματα, θέλεις να κάνουμε μαζί, να βάλουμε, να κενήσουμε Airbnb. Ένα καράβι παλιό. Εντάξει, προφανώς οι υπηρεσίες δεν είναι οι ίδιες με αυτές που είναι στα ξενοδοχεία, αλλά είναι μια τάση η οποία καταγράφεται αυτή τη στιγμή με βάση και τους εκπροσώπους του τουρισμού. Όταν βραδιάζει. Γενικά νομίζω ότι έρχονται αλλαγές, δηλαδή είδες και αυτό που είπε τώρα για τους καύσονες στην Ευρώπη, ότι επηρεάζουν τη μετακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών. Προτιμούν να καθίσουν λοιπόν με αυτές τις αυξημένες θερμοκρασίες στις χώρες τους, αντί να μετακινηθούν. Για φαντάσου λοιπόν η κλιματική αλλαγή σε κρίση σε λίγα χρόνια να δημιουργήσει εντελώς διαφορετικές συνθήκες και για τον τουρισμό. Μάλιστα, ζητήματα που πρέπει από τώρα να τα δει η πολιτεία, αλλά περιμένει, όπως για παράδειγμα αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με τις μεταναστευτικές ροές και τη δομή, περιμένουμε στο και 10 να υλοποιήσουμε δράσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα και όχι στο παρά. παρά κάτι. Φτάσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι στο Creta One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Μακράκη και στη μία η αθλητική σας ενημέρωση με τον Μάνο Σουριά και βεβαίως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και στη μουσική επιλογή και τον Μάνο Τσουρουνάκη στη φροντίδα της εικόνας, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Την αντίθεσή του στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδης στους αθανάτους, εξέφρασε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης παρουσία κατοίκων και φορέων της περιοχής. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Creta One 102,3, η Αγγελική Μπουρνάζου και ο Μιχάλης Σταθωράκης, κάτοικοι της περιοχής, έκαναν λόγο για έλλειψη ενημέρωσης και βαθιά δυσπιστία απέναντι στον σχεδιασμό. Οι ίδιοι εξέφρασαν πλήρη αντίθεση στη χωροθέτηση της δομής. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με συνοδεία ανδρών της ΟΠ και πέρασαν το κατόφλι της εισαγγελίας Χανίων ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Εντός της ημέρας αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον 57χρονο πρώην αντιδήμαρχο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του κοινοτάρχη Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Φωτιά εκδηλώχθηκε αργά χθες το βράδυ στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές Ηρακλείου. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά. Πέπλο προστασία στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέχουν οι σύμμαχοί του στην Ισραηλική κοινή γνώμη σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
12: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

δει. Σε περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με συνοδεία ανδρών της ΟΠ και πέρασε το κατόφλι της Εισαγγελίας Χανίων ο 44χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Την αντίθεσή του στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδης στους αθανάτους εξέφρασε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης παρουσία κατοίκων και φορέων της περιοχής. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Creta One 102,3, η Αγγελική Μπουρνάζου και ο Μιχάλης Σταθωράκης, κάτοικοι της περιοχής, έκαναν λόγο για έλλειψη ενημέρωσης και βαθιά δυσπιστία απέναντι στον σχεδιασμό. Οι ίδιοι εξέφρασαν πλήρη αντίθεση στη χωροθέτηση της δομής. Εντός της ημέρας αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον 57χρονο πρώην αντιδήμαρχο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του κοινοτάρχη Απεσοχαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Πέπλο προστασίας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέχουν οι σύμμαχοί του στην Ισραηλινή κοινή γνώμη σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο 30.

Υλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Προφυλακιστέως κρίθηκε με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός από τη Μεσαρά, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με συνοδεία ανδρών της ΟΠΚΕ πέρασε το κατόφλι της Εισαγγελίας Χανίων ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Την αντίθεσή του στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στους Αθανάτους εξέφρασε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης παρουσία κατοίκων και φορέων της περιοχής. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Creta One 102,3, η Αγγελική Μπουρνάζου και ο Μιχάλης Σταθωράκης, κάτοικοι της περιοχής, έκαναν λόγο για έλλειψη ενημέρωσης και βαθιά δυσπιστία απέναντι στον σχεδιασμό. Οι ίδιοι εξέφρασαν πλήρη αντίθεση στη χωροθέτηση της δομής. Φωτιά εκδηλώθηκε αργά χθες το βράδυ στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές Ηρακλείου. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά. Πέπλο προστασία στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέχουν οι σύμμαχοί του στην Ισραηλινή κοινή γνώμη σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
11: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3. Κρέτα One, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λείπες, εκδηλώσεις, καταστάσεις, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Ζουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζουρουνάκης στη live streaming μετάδοση και όλοι εσείς μας ακούτε και σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026. Έχετε τον γνωστό τρόπο επικοινωνίας μέσα από το creta1.gr. Ανοίγετε την ιστοσελίδα, ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Πάνω δεξιά υπάρχουν δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη. Στη μία μας ακούτε, στην άλλη μας βλέπετε και από τις δύο, από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, μπορείτε να γράψετε το μήνυμά σας, να το στείλετε, να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 23 Ιουνίου, με το Μουντιάλ να συνεχίζεται. Το Μουντιάλ που φαίνεται ότι ο σύγχρονος ποδοσφαιρικός θεός της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση, έχει βαλθεί να δώσει την σφραγίδα του και πάλι. Βέβαια, για να καταφέρει να το πετύχει αυτό, θα πρέπει και σε αυτή την διοργάνωση να προχωρήσει όσο περισσότερο γίνεται η ομάδα του, αν καταφέρει μάλιστα back to back, όπως λέμε στο χωριό μου, να κατακτήσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τρόπαιο, τότε πλέον πραγματικά ό,τι χαρακτηρισμό και να δώσει κάποιος για την ποδοσφαιρική αξία του συγκεκριμένου παίκτη θα είναι λίγος. Οδήγησε χθες στην Αργεντινή στην νίκη επί της Αυστρίας 2-0, προσπέρασε τον Κλόζε, είναι πλέον αυτός πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ και δεν ξέρω πόσα χρόνια θα περάσουν ή πόσες διοργανώσεις για να δούμε κάποιον άλλο να καταρρύπτει το δικό του ρεκόρ. Ίσως ο επόμενος ποδοσφαιρικός θεός, σε εισαγωγικά οι λέξεις, θα προέρχεται από την Αργεντινή, θα είναι απόγονος του Μέση, θα είναι ο ποδοσφαιρικός γιος του Μέση και ο ποδοσφαιρικός εγγονός του Ντιέγκο Μαραντόνα, θα προέρχεται από τη Βραζιλία, θα προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη χώρα, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Όπως και να έχει, και αύριο που λέει ο λόγος, στην επόμενη φάση εννοώ, να αποκλειστεί η Αργεντινή από το Μουντιάλ, η σφραγίδα του βραχίσωμου εξαιρετικού ποδοσφαιριστή είναι αποτυπωμένη πλέον. 2-0 η Αργεντινή πήρε την νίκη, πήρε την, τα εύσημα όλων, ο σημαντικός αυτός ποδοσφαιριστής, και μην αρχίσουν τώρα γιατί το έχουμε αυτό. Θα πρέπει να είμαστε ή με τον έναν ή με τον άλλο, να αρχίσουμε να μπαίνουμε στις συγκρίσεις και να λέμε ο τάδε είναι καλύτερος και από τη στιγμή που ο τάδε είναι καλύτερος ο άλλος που δεν συμπαθώ είναι έτσι, είναι αλλιώς, γιατί βλέπω από χθες που αλλού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία αποτυπώνουν ένα σημαντικό κομμάτι της άποψης, της κοινή γνώμης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανοίγω τώρα μια παρένθεση, όπου όταν πρωτοξεκίνησαν το Facebook, δηλαδή για μας τους boomers που ήταν το πρώτο, ήταν ένα μέσο στο οποίο είχαμε την ευκαιρία να, σε εισαγωγικά η λέξη, βρίσκουμε και συναντούμε φίλους, γνωστούς, ανθρώπους που έχουμε χαθεί από τα φοιτητικά χρόνια, από το σχολείο ενδεχομένως, από το στρατό, από το παρελθόν, και να στέλνουμε κάνα μήνυμα έτσι να αποκαθιστούμε την επικοινωνία, να παίζουμε κάνα παιχνίδι, και σιγά σιγά έγινε ένα βήμα προς όλο τον κόσμο να μπορεί να δημοσιοποιεί τον λόγο του, γιατί δεν είναι όλοι όπως οι άνθρωποι του χώρου μου, του κλάδου μου, που είναι δημοσιογράφοι, που είναι δημοσιολόγοι, που έχουν δηλαδή ένα δημόσιο βήμα λόγου και γραφής. Οι περισσότεροι άνθρωποι ο λόγος τους δεν ακούγεται, και βρέθηκαν τότε το Facebook, ακολούθως το Twitter X, το Instagram, το TikTok, όλες οι πλατφόρμες μέσω κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν το βήμα
σε κάθε έναν να δημοσιοποιεί τις απόψεις του. Προφανώς και κατ' εμέ είναι κάτι θετικό αυτό. Κάθε άνθρωπος έχει ένα αναφέρετο δικαίωμα δημόσια να τοποθετεί την άποψη και την γνώμη του. Αρκεί βέβαια αυτή η άποψη και αυτή η γνώμη να μην είναι μισαλόδοξη, να μην είναι εις βάρος άλλων ανθρώπων, να μην είναι ρατσιστική και όλα τα σχετικά. Στον χώρο του ποδοσφαίρου και γενικά του αθλητισμού βρίσκουν πάτημα, βρίσκουν αυτόν τον χώρο ορισμένοι για να εκφράσουν τη λατρεία τους προς τον έναν ή την αντιπάθειά τους προς τον άλλο. Χθες είδαμε λοιπόν αρκετούς τέτοιους, οι περισσότεροι δικαιολογημένοι για τους fans, αναφέρομαι, για τους φίλους του Μέση, να εξυμνούν το ποδοσφαιρικό του ταλέντο, τα επιτεύγματά του, τα οποία πολύ δύσκολα, ξαναλέω, θα χρειαστεί να περάσουν αρκετά χρόνια για να μπορέσει κάποιος να τα επαναλάβει. Συνολικά, σε ό,τι έχει να κάνει με τα Champions League, τις ξένες μπάλες, τους τίτλους και τώρα πλέον και με την ιστορία με το Mundial. Και λένε τώρα οι απέναντι, οι haters, ότι ναι, όλοι δουλεύουν για το Messi, για αυτόν όλη η ομάδα, για να μπορέσει να σπάει τα ρεκόρ και όλα τα σχετικά. Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά δεν ξέρω τι αλλάζει. Γιατί και όλοι η Εθνική Αργεντινής να δούλευε για μένα, δεύτερη πάσα δεν θα μπορούσα να κάνω. Πρέπει να το έχεις κιόλας. Γιατί δεν δουλεύουν για οποιαδήποτε ομάδα οι συμπαίκτες λίγο παραπάνω για τον ή τους ξεχωριστούς παίκτες που διαθέτουν. Αργεντινή-Αυστρία λοιπόν 2-0 χθες, στον αγώνα που άνοιξε, γιατί εμείς τώρα εδώ το παίρνουμε την έναρξη, το πρώτο παιχνίδι το οποίο παρακολουθούμε, και τη λήξη, τα παιχνίδια τα οποία έχουμε τα ξημερώματα. Άνοιξε λοιπόν την χθεσινή δράση. Τα μεσάνυχτα είχαμε την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ιράκ. Νίκησαν οι Γάλλοι 3-0, επιβεβαιώθηκε ο τίτλος του φαβορί. Ακολούθησε το παιχνίδι της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη, όπου και εδώ ένας άλλος μεγάλος ποδοσφαιρικός αστέρας, ο Χάλαντ, ήταν ο πρωταγωνιστής, πέτυχε τα 2 από τα 3 γκολ της Νορβηγίας. Και τα ξημερώματα στις 6 το πρωί είχαμε την αναμέτρηση της Ιορδανίας με την Αλγερία. Το λιγότερο φαντακτερό από τα παιχνίδια, το οποίο βρήκε τους Αλγερινούς με ανατροπή να παίρνουν την νίκη. Το Μουντιάλ συνεχίζεται και σήμερα, εννοείται. Σήμερα έχουμε στις 8 το Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Στις 10 έχουμε το Βοσνία-Ζεκοβίνη-Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Συγγνώμη, αυτά είναι αύριο. Στις 8 έχουμε λοιπόν το Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, στις 11 το Αγγλία-Γκάνα και μετά μπαίνουμε στις αναμετρήσεις που έχουμε τα ξημερώματα, στις 5 Κολομβία-Κονγκό και στις 2 το Παναμά-Κροατία.

Γενικά βλέπουμε θέαμα, βλέπουμε γκολ στα περισσότερα από τα παιχνίδια τα οποία διεξάγονται στο Μεξικό, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λιγοστές οι λευκές ισοπαλίες και νομίζω ότι αυτό για όλους εμάς που δυστυχώς δεν έχουμε τη χώρα μας να την υποστηρίζουμε, δίνει έτσι μια άνεση να παρακολουθούμε χωρίς ιδιαίτερο άγχος και χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Βέβαια δεν είναι λίγοι σε κάθε χώρα, έτσι και στην Ελλάδα, οι Έλληνες που συμπαθούν έως λατρεύουν ποδοσφαιρικά κάποια άλλη συγκεκριμένη χώρα, που αυτοί βέβαια με τη σειρά τους παρακολουθούν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία τις αναμετρήσεις αυτές. Στο μεταξύ έχουμε και την ελληνική επικαιρότητα ή αν θέλετε έχουμε την επικαιρότητα με ελληνικό ενδιαφέρον. Και η επικαιρότητα με ελληνικό ενδιαφέρον αυτές τις ώρες, τις τελευταίες ώρες, από τα ξημερώματα μέχρι και τώρα που μιλάμε, στρέφεται γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Όταν είναι πρώτο θέμα καιρό τώρα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για το ποιο θα είναι το μέλλον του Αντετοκούμπο, φανταστείτε πόσο δε μάλλον εδώ όταν πρόκειται για έναν Έλληνα αθλητή. Το Μαϊάμι τελικά θα είναι η νέα ομάδα του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος κλείνει έναν πάρα πολύ μεγάλο κύκλο με την ομάδα του Μιλγουόκι.

σειρά ανταλλαγών για τα draft, έτσι ώστε οι καραμπόλες να φέρουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα του Μαϊάμι, και έμψυχα ανταλλάγματα, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι η είδηση της ημέρας σε όλο τον μπασκετικό πλανήτη. Και βέβαια, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, το επόμενο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και έντονη συζήτηση είναι το οικονομικό. Τα χρήματα τα οποία θα λάβει με αυτό το νέο συμβόλαιο, με την νέα του ομάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Χρήματα τα οποία ξεπερνούν κάθε λογική ημών των θνητών. Ποσά τα οποία μπορούν να συγκριθούν μόνο με τεράστιες πολυεθνικές εταιρείες. 214 εκατομμύρια δολάρια για τριετές συμβόλαιο ή 275 εκατομμύρια δολάρια για τετραετές. Αυτές είναι οι επιλογές που θα υπάρχουν στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το μέλλον του στην νέα του ομάδα. Κάτι το οποίο θα οδηγήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να γίνει ο τέταρτος, προσέξτε με αυτά τα ποσά, και είναι ο τέταρτος πιο ακριβοποιημένος παίκτης στο NBA. Ο Στεφ Κάρι είναι στην κορυφή με 62,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ακολουθεί ο Τζόελ Εμπίντ με 59,5 εκατομμύρια δολάρια, και ο άλλος Ευρωπαίος της παρέας, ο Νίκολα Γιόγιτς, με 59 εκατομμύρια. Ποσά τα οποία, ξαναλέω, ότι ξεφεύγουν από κάθε λογική, αλλά έτσι όμως είναι η πραγματικότητα. Να έχει την υγεία του και ο Γιάννης και όλοι αυτοί οι αθλητές. Δεν τα κλέβουν τα χρήματα, τα κερδίζουν με την αξία, με το ταλέντο, με την ικανότητα που τους πρίξε η φύση να διαθέτουν αυτή την δεξιότητα στο μπάσκετ. Στο καθαρά λοιπόν ζωγραφικό, έκλεισε ένα κεφάλαιο 13 χρόνων στο Μαϊάμι, συγγνώμη, στο Μιλγόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, και πλέον το Μαϊάμι είναι ο νέος σταθμός στην καριέρα του, και μοιραία θα είναι η ομάδα στην οποία θα στρέφουμε λίγο περισσότερο το ενδιαφέρον κοιτάζοντας τους αγώνες του NBA.

Ο Νίκος λέει, για πες εσύ, χωρίς υπεκφυγές, ποιον θεωρείς κορυφαίο των κορυφαίων? Αυτό, ρε σύντροφε, δεν, αυτή η συζήτηση δεν κλείνει, δεν σταματάει ποτέ. Είναι καθαρά υποκειμενικό και, είναι, και έχει να κάνει και με την εποχή που ζει ο καθένας, ποιον βιώνει περισσότερο. Αν θες πάντως, χωρίς υπεκφυγές όπως λες, κατ' εμέ, σαν ποδοσφαιρική οντότητα, κορυφαίος είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν από τους ξένους και ο Βασίλης Χατζηπαναγής από τους Έλληνες. Αυτοί για μένα είναι μαέστροι της μπάλας. Προφανώς και ο Ντιέγκο και ο Κριστιάνο και ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, και εννοείται ο Μέση και. Δεν αφήσω εδώ την ικανότητα κανενός. Απλά για το δικό μου γούστο, για καθαρά υποκειμενικά, ο κορυφαίος είναι ο Ζιζού. Έχουμε κάτι νεότερο για τον Όφη, λέει ο Γιάννης. Να δούμε αν έχουμε και κάποιο άλλο μήνυμα. Όχι, οπότε να απαντήσουμε στην ερώτηση του Γιάννη. Κάτι νεότερο, τουλάχιστον ανακοινώσιμο, δεν έχουμε. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εξάλλου δεν θα ξεκινούσαμε με άλλο θέμα, αλλά αν είχαμε κάτι νεότερο, κάποια εξέλιξη, θα άνοιγε εκπομπή από αυτήν, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ποδοσφαιρικά δρόμενα του Όφη. Δεν είχε αλλάξει κάτι συγκριτικά με τα όσα λέγαμε και χθες και γενικά στις προηγούμενες εκπομπές. Έχουν εντοπιστεί οι στόχοι, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, έχουν γίνει κάποιες προτάσεις. Περίπτωση αμυντικού, τουλάχιστον αυτό, διασταυρώνεται περισσότερο, επιβεβαιώνεται αν θέλετε περισσότερο. Περίπτωση αμυντικού δείχνει να είναι λίγο πιο προχωρημένη από κάποιες άλλες. Στην άμυνα και στην επίθεση δείχνουν στον Όφη ότι θέλουν να προχωρήσουν σε επόμενες κινήσεις. Από εκεί πέρα, σήμερα είναι μια σημαδιακή ημέρα για την ιστορία του Όφη, τη σύγχρονη ιστορία του Όφη, καθώς σαν σήμερα το 1985 έμπαινε στην ζωή της κριτικής ομάδας, στην ιστορία μάλλον της κριτικής ομάδας, ένας άνθρωπος ο οποίος τότε μόνο ο Γρηγόρης Τσινός θα μπορούσε να πει πολλά πράγματα για αυτόν που τον γνώριζε πάρα πολύ καλά. Όλοι οι υπόλοιποι τον έμαθαν τότε. Ο λόγος για τον Μίστερ, ο λόγος για τον Ευγένιο Γκέραντ, τον άνθρωπο ο οποίος μαζί με τον Θόδωρα Βαρδινογιάννη άλλαξαν την ιστορία του Όφη. Οι δύο άνθρωποι οι οποίοι έφεραν τον Όφη να πάρει τον πρώτο του τίτλο, να παίξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη, να κάνει σημαντικές προκρίσεις, να διεκδικεί ακόμα και πρωτάθλημα, σε εποχές βέβαια που μπορούσε κάποια άλλη ομάδα εκτός των ισχυρών να διεκδικεί πρωτάθλημα, γιατί τα έχουμε πει αυτά, πλέον δεν έχουν το δικαίωμα αυτό οι υπόλοιπες ομάδες πέρα των τεσσάρων. Ο Ευγένιος Γκέραντ λοιπόν, σαν σήμερα 23 Ιουνίου του 1985, ξεκίνησε την 15ετή παρουσία του στον Όφη. Μία παρουσία το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ήταν με χαρές και διακρίσεις, γιατί υπήρξαν και δυσάρεστες στιγμές, κυρίως όταν για τους δικούς τους λόγους τότε και στην μετάθοδρα Βαρδινογιάννη εποχή, οι τότε διοικούντες, οι τότε χρηματοδότες αποφάσισαν να σταματήσει από την τεχνική ηγεσία της

0: Πρώτο και το πιο σημαντικό που ήταν ένας τίτλος επιτεύχθη από τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος είναι ο προπονητής που έχει ταυτίσει την παρουσία και το όνομά του με τον δεύτερο τίτλο του, το δεύτερο εγχώριο τίτλο του Όφη. Ο Ευγένιος Γέραρντ, ο οποίος πρόλαβε και έζησε και την τότε εκδήλωση, θα θυμάμαι ένα παιχνίδι το οποίο είχε γίνει στο Θεοδόρος Βαρνογιάννης, στο Γιατί Κουλέ, με επιλέκτους του ΨΑΠ, τότε πρόεδρος του ΨΑΠ, ο Αντώνης Αντωνιάδης, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστρίων, όπως είναι τώρα. Είχε γίνει τότε το αποχαιρετιστήριο φιλικό για τον Ευγένιο Γκέραρντ, ο οποίος μάλιστα με πατερίτσες είχε ένα χτύπημα στο πόδι τότε, αποχαιρετούσε τον κόσμο του Όφη. Στη συνέχεια, όπως είπαμε, συνέχισε και σε άλλες ομάδες. Πήγε στην Ηρακλή, πήγε στην Κύπρο, πήγε στην ΑΕΚ, πήγε στην Παναχαϊκή. Πέρασε από αρκετές ομάδες, είτε σαν προπονητής, είτε σαν τεχνικός διευθυντής, μέχρι που αποφάσισε να αποσυρθεί εντελώς από το χώρο του ποδοσφαίρου. Λίγα χρόνια αργότερα, δυστυχώς, άρχισαν τα προβλήματα υγείας του. Πρόλαβα πάντως τα παιδιά του να διοργανώσουν αυτόν τον αγώνα, ο οποίος έμελε με τη σειρά του να αλλάξει την σύγχρονη ιστορία του Όφη, την πολύ σύγχρονη, να το πούμε καλύτερα, ιστορία του Όφη. Εκείνο το φιλικό που το θυμόμαστε όλοι, και θυμόμαστε και τον Μίστερ να δίνει το παρόν όσο μπορούσε, βέβαια, για να, και να αντιλαμβάνεται αυτή τη χαρά, αυτή την επίθεση χαράς που είχε δεχτεί τότε από όλους. Και λίγο καιρό αργότερα έφυγε από τη ζωή, περίπου 1,5 μήνα μετά έφυγε από την ζωή, λες και περίμενε αυτή την αναμήτρηση. Σαν σήμερα λοιπόν μπήκε στη ζωή του Όφη ο Ευγένιος Γκέραρντ και δεν βγήκε, εννοείται, ποτέ. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί συμπληρώθηκε το πρώτο μισό της εκπομπής. Θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Έχουμε ειδησούλες και ειδήσεις και ειδησούλες που έρχονται από την Super League. Θα τις δούμε και αυτές στην πορεία της εκπομπής. Μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών. αδιατάρακτες κοπές και καροτιέ.

0: Με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσει σωστά.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τη μία. Credit One 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρία, Τάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Σουριάς. Ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Εντάξει, Μάνο, μην έχεις ανησυχία. Υπάρχουμε ακόμα. Ο Αντώνης Τσαπίνος λοιπόν στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στην προσωπική μου επίβλεψη και την live streaming μετάδοση, την μέλεια της live streaming μετάδοση της εκπομπής. Δύο χαφ οπωσδήποτε για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον επιθετικό που θα έρθει, λέει ο Στέλιος. Δεν αναφέρεσαι σε ποια ομάδα, να υποθέσω στον Όφη. Δύο χαφ, δεν νομίζω. Ειδικά ο χώρος του κέντρου νομίζω ότι είναι ένας χώρος που δεν θα χρειαστεί να είσαι Όφη, αν αναφέρεσαι στον Όφη. Έχει παίκτες για την μεσαία γραμμή. Δεν νομίζω ότι κάποιος χρειάζεται επιπλέον. Έχει και λύσεις. Υπάρχει ο Καραχάλιος, υπάρχει ο Ανδρούτσος, ήρθε ο Μπουχαλάκης, είναι ο Κανελόπουλος. Έχει παίκτες για τη μεσαία γραμμή. Λοιπόν, ο Πελέ ήταν ο κορυφαίος των κορυφαίων, λέει ο Βασίλης. Βασίλη μου, είπαμε ότι αυτή η συζήτηση δεν έχει τέλος. Προφανώς για κάποιους ήταν ο Πελέ. Είπαμε ότι αυτό, ότι έχει ζήσει ο καθένας. Δεν ξέρω αν τον έχει ζήσει τον Πελέ. Εγώ μόνο δεν τον έχω ζήσει, δεν είμαι τόσο μεγάλος. Έχω δει βέβαια βιντεάκια, έχω ακούσει ιστορίες από παλαιότερους. Αλλά κάθε εποχή έχει και άλλα δεδομένα και άλλες συνθήκες μέσα από τις οποίες μεγαλουργεί ένας ποδοσφαιριστής. Και ο Κρόεφ και ο Μπεστ, όλοι αυτοί ήταν μύθοι του ποδοσφαιρού. Και αν γυρίσουμε ακόμα πιο πίσω, υπάρχουν και άλλοι. Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματά σας. Έχουμε τις ειδησούλες που είπαμε και τις ειδήσεις από τον χώρο της Super League. Έρχεται μία είδηση από τον Λεβαδιακό και μία από τον Πανετολικό. Η είδηση από τον Λεβαδιακό έχει να κάνει με τον αντικαταστάτη του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος είναι ένας γνώριμος μας, αλλά όχι ως προπονητής, ως ποδοσφαιριστής. Ο Ηλίας Χαραλάμπους, ο Κύπριος, είναι ο νέος προπονητής της ομάδας του Λεβαδιακού και ο αντικαταστάτης του Νίκου Παπαδόπουλου. 45 ετών πλέον ο Χαραλάμπους, προέρχεται από εξαιρετική παρουσία στην Ρουμανία με την Στεάουα Βουκουρεστίου, με την οποία έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, και το 2024 και το 2025, δύο Super Cup, ενώ τις χρονιές αυτές βέβαια αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης, κορυφαίος παίκτης της, συγγνώμη, κορυφαίος προπονητής της Ρουμανίας. Τον Μάρτη ολοκλήρωσε την συνεργασία του με τους Ρουμάνους και πλέον επιστρέφει στην Ελλάδα ως προπονητής και είναι ο αντικαταστάτης, ο διάδοχος του Νίκου Παπαδόπουλου. Στο παρελθόν έχει εργαστεί και στην ΑΕΚ Λάρνακας, στην ΧΑΤΑ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στον Εθνικό Άχνας, στα πρώτα του προπονητικά χρόνια και στην Δόξα Κατοκοπιάς. Έχει πάντως ένα αρκετά καλό και γεμάτο βιογραφικό που δείχνει ικανό να δώσει αυτό που θέλει ο κύριος Κομπότης για την ομάδα του. Η άλλη είδηση, όπως είπαμε, έρχεται από τον Πανετολικό, ο οποίος επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος ανανέωσε την παραμονή του στο Αγρίνιο και ανακοινώθηκαν και οι συνεργάτες του. Οπότε συνεχίζει στον πάγκο του Πανετολικού ο Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος θυμίζω ότι είχε φτάσει μεσούσης της χρονιάς πέρσι και παραμονές, μάλιστα αν θυμάμαι καλά, παιχνιδιών με τον Όφη, να υπήρχε έντονη αμφισβήτηση στο πρόσωπό του. Τελικά απολαμβάνει εκ νέου της εμπιστοσύνης του κυρίου Κοστούλα και παραμένει στην ομάδα του Πανετολικού. Θα παραμένουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου, θα αφήσουμε όμως τα της Super League, θα τα αφήσουμε άμεσα, γιατί έμεσα θα μπορεί να είναι αντικείμενο της συζήτησης που θα έχουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει μια σημαντική ιστορία στον χώρο του ποδοσφαίρου και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε την, έχει, καθώς ακόμα συνεχίζεται η ποδοσφαιρική του καριέρα, έχει τη χαρά να υπερηφανεύεται ότι έχει φαρέσει τη φανέλες των κορυφαίων ομάδων του Ηρακλείου. Είχε αγωνιστεί στον Όφη, είχε αγωνιστεί στον Εργοτέλη, είχε αγωνιστεί στον Ηρόδοτο, στον Ηρόδοτο, που σαν ιστορία, σαν φανέλα είναι ένας τεράστιος σύλλογος, και τώρα κάνει την προσπάθειά του να ανακάμψει στα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Γιάννη Κυλιάρα. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και εσάς.
0: Φαντάζομαι ότι είναι πολλοί που θα σε ζήλευαν την ποδοσφαιρική σου πορεία και παρουσία να έχεις τόσο γόνιμα χρόνια ποδοσφαιρικά στις κορυφαίες ομάδες του Ηρακλείου.
1: Εντάξει, δεν θα πω ότι θα ζήλευαν. Νομίζω ότι κάθε παιδί που μεγαλώνει, ειδικά τα χρόνια που ήμουν εγώ, θα ήθελε να παίξει τον Όφη. Εγώ, ας πούμε, μπορεί να μεγάλωσα τον Ηρόδοτο από μικρός, όμως λόγω ότι ήταν η μεγάλη ομάδα του τόπου μας, αλλά και όχι μόνο βέβαια. Μιλάμε για μεγάλη ιστορία, θέλαμε να παίξουμε στον Όφη τα περισσότερα παιδιά, αν όχι όλα. Μετά εκείνα τα χρόνια άρχισε να μεγαλώνει και ο Εργοτέλης σαν ομάδα και να αγωνίζεται στις επαγγελματικές κατηγορίες. Εγώ είχα τη χαρά να είναι και ο αδερφός μου από πολύ μικρή ηλικία από τη ΓΑΜΑ Εθνική στα ιστορικά χρόνια του Εργοτέλη να είναι εκεί και να παίξει από τη ΓΑΜΑ μέχρι την Α, οπότε γνώριζα πολύ καλά και τα του Εργοτέλη. Ευτύχησα να παίξω και στις δύο ομάδες, κάτι που έχουμε κάνει κάποιοι ποδοσφαιριστές στο Ηράκλειο, λίγοι βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι τιμή μας και θα το έχουμε να το λέμε όσο μεγαλώνουμε. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό που αγώνησα και στις δύο ομάδες και πόσο μάλλον σε μια ομάδα σαν τον Όφη που έχει τη δικιά του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ξέρουμε όλοι τι είναι και τι πρεσβεύει.
0: Στον Όφη, στον οποίο ήσουν μια τετραετία, σε μια εποχή εντελώς διαφορετική από αυτή την οποία ζει τώρα.
1: Σίγουρα. Σε αυτό έχω να πω ότι...
0: Πώς ήταν, γιατί υπήρξαν χαρές, υπήρξαν πολλές δυσκολίες.
1: Γιατί υπήρξαν πάρα πολλές δυσκολίες. Ξεκινήσαμε από την ΓΑΜΑ Εθνική. Εγώ επειδή ήξερα τις κατηγορίες αυτές, γιατί είχα αγωνιστεί και με την Παναχαϊκή αλλά και με τα Τρίκαλα παλιότερα και με τον Ηρόδοτο, γνώριζα τι θα αντιμετωπίσουμε. Δεν ήταν η κατηγορία ή οι κατηγορίες αυτές, ήταν και η ΓΑΜΑ Εθνική, αυτές που ορμόζουν στην ομάδα. Όμως μέσα από τις δυσκολίες ο Όφη παρέμεινε δυνατός, παρέμεινε μεγάλος, το αποδείξαμε και σε αυτές τις κατηγορίες και είμαι υπερήφανος και τιμή μου που υπήρξα μέλος αυτής της ομάδας και της ιστορίας της σύγχρονης που καταφέραμε να επαναφέρουμε την ομάδα εκεί που πρέπει και να μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα και να κατακτήσει ακόμα και το κύπελλο πέρσι. Και νιώθω περήφανο γι' αυτό.
0: Στεκόμαστε σε αυτό γιατί, όπως σωστά είπες πριν, υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει και στον Όφη και στον Εργοτέλη. Στεκόμαι λίγο περισσότερο στον Όφη γιατί εκείνη η εποχή ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την ιστορία του Όφη. Να αγωνίζεται δηλαδή Όφη στην Τρίτη Εθνική. Πώς το βιώνατε εσείς ως πραγματικότητα?
1: Εντάξει, σίγουρα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν είναι η ομάδα. Δεν ξέρω καν πότε αγωνίστηκε ξανά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μιλάμε τώρα για...
0: θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω...
1: Πολλά χρόνια πίσω.
0: Πολλά χρόνια,
1: από τις πρώτες
0: δεκαετία του 60.
1: Ναι. Οπότε, ναι, το βιώσαμε. Ήτανε, όπως είπα, εγώ γνώριζα την κατηγορία. Γνωρίζαμε τα παιδιά, κάποια παιδιά την κατηγορία. Ήμουν από αυτούς που επειδή είμαι Ηρακλειώτης και είμαι από εδώ, ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβουν κάποια παιδιά που δεν ήταν από εδώ, να καταλάβουν το όνομα και την φανέλα και την ιστορία αυτής της ομάδας, το ότι τι πίεση και τι έπρεπε να κάνει σε αυτήν την κατηγορία για την ομάδα. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση ο κόσμος και γενικά μέσα μου, ας πούμε, να πω ότι εντάξει μωρέ χάσαμε ένα παιχνίδι. Όχι, ήταν μια πίεση πολύ βαριά. Είχαμε μια υποχρέωση, να το πω, να καταφέρουμε να επαναφέρουμε την ομάδα εκεί που έπρεπε. Ευτυχώς το καταφέραμε. Όπως είπαμε, ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια. Θυμάμαι καλά ότι έντονα κιόλας ότι και στην προετοιμασία το θέμα δεν πήγαινε καλά. με την ομάδα, από τα φιλικά. Και την πρώτη αγωνιστική, ας πούμε, χάσαμε το εθνικό και ήταν πολύ δύσκολη εβδομάδα εκείνη. Όμως θεωρώ ότι όταν είσαι δυνατός και πιστεύεις στον εαυτό σου, αλλά και στην ομάδα εννοείται, αλλά όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, οι δυσκολίες σε κάνουν δυνατότερο. Mm-hmm. Οπότε με το σύνολο που είχαμε εκείνο τον καιρό και με το Γενάρη που γίνανε πάρα πολλές αλλαγές, νομίζω ότι η ομάδα έδειξε ότι μπορούσε να πάρει το ρόστερ βασικά τότε και οι παίχτες, αλλά και με την έλευση τότε του κυρίου Νόμπια, έδειξε η ομάδα ότι έχει τις προσωπικότητες και σηκώσαμε την ομάδα στην πλάτη να την επαναφέρουμε τουλάχιστον στο πρώτο καιρό στη Β' Εθνική και μετά στην Α. Mm-hmm.
0: Το επίθετο σου είναι ένα βαρύ επίθετο. Σας ακολουθεί οικογενειακώς μια βαριά ιστορία στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ξεκινά από τον πατέρα σας τον Τάσο, ο αδερφός σου ο Δημήτρης και εσύ. Συνυφασμένοι εν πόλεις, παρά την πορεία την οποία και εσύ και ο Δημήτρης είχατε στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, λιγότερο ο πατέρας σας σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, γιατί ήταν άλλα τα χρόνια τότε, είναι πάντως συνυφασμένοι με την Ελκανασό, με τον Ηρόδοτο. Και μετέχεις τώρα σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει ο Ηρόδοτος για να ανακάμψει και να μπορέσει όποτε του δοθεί ευκαιρία και οι συνθήκες είναι κατάλληλες να επιστρέψει και αυτός εκεί που ανήκει σε εθνικές κατηγορίες.
1: Εντάξει, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και αλλιώς. Η αλήθεια είναι ότι αγαπάμε πολύ τον τόπο μας και την ομάδα μας εκεί. Αφού μιλάμε για την οικογένειά μου, μεγαλώσαμε με αυτό. Μεγαλώσαμε εκεί μέσα, οπότε νομίζω ότι και στο σπίτι μου, ας πούμε, από πολύ μικρή ηλικία, όταν θυμάμαι, ας πούμε, τον εαυτό μου και τον αδερφό μου και τους φίλους μου και στη γειτονιά μου, να μιλάω μόνο για τον Ηρόδοτο. Στο σπίτι μου μέσα, ο μπαμπάς και η μαμά μίλησαν μόνο για τον Ηρόδοτο ποδοσφαιρικά. Οπότε νομίζω ότι ήταν απόφεκτο έτσι και αλλιώς. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη αγάπη στην ομάδα, από την οικογένειά μου. Υπήρξε και ο παππούς, να το πούμε έτσι.
0: Α, ήταν και ο παππούς.
1: Σχολεμένος ο παπάς του πατέρα μου, που διατέλεσε και αυτός αρχηγός, όπως έχουμε διατελέσει και οι τέσσερις. Από τον παππού μέχρι και εμένα που είμαι μικρότερος.
0: Ομολογώ, για τον παππού δεν το γνώριζα.
1: Ναι, ναι, είναι και αυτός στην ομάδα.
0: Οπότε... Γιάννης ή Δημήτρης ο παππούς.
1: Ο Δημήτρης. Οπότε, ναι, νομίζω ότι είναι παράδοση να το πω.
0: Το DNA της οικογένειας σταθισμένο.
1: Το DNA της οικογένειας, αλλά και άλλων οικογενειών. Έτσι, στην Αλικανασό νομίζω ότι αγαπάνε πάρα πολύ την ομάδα. Αυτό τώρα που είμαστε, καλούμαστε εμείς να κάνουμε για ακόμα μια χρονιά είναι να στηρίξουμε την ομάδα, να στηρίξουμε τη διοίκηση που το κάνουμε τουλάχιστον σαν ποδοσφαιριστές και ο καθένας από όποιο πόστο μπορεί, ακόμα και να μην υπάρξει την ομάδα σε κάποιο πόστο. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως ο πατέρας μου και άλλοι έτσι, παλέμαχοι, προσπαθούν να στηρίζουν την ομάδα όσο μπορούν, αν είναι τελώς. Γιατί, όπως είπαμε, υπάρχει μόνο αγάπη, τίποτε άλλο για αυτό το σύλλογο.
0: Και πλέον αυτή η προσπάθεια σε βρίσκει να είσαι ένας εκ των αρχηγών, ένας εκ των ηγετών. Δεν είσαι πια το μικρό παιδί όπως ήσουν ή ο νεότερος σε ηλικία παίκτης όπως ήσουν τα προηγούμενα χρόνια ή στις προηγούμενες θητείες στον Ηρόδοτο, κάτι το οποίο μοιραία φέρνει και ένα μεγαλύτερο βάρος.
1: Σίγουρα δεν το νιώθω, να σας πω την αλήθεια, το βάρος. Εγώ νομίζω ότι το νιώθω ότι όχι σαν υποχρέωση, είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι όταν αγαπάς κάτι δεν σκέφτεσαι το τι θα κάνεις για την ομάδα. Οπότε προσπαθούμε εμείς που αγαπάμε την ομάδα εκεί να στηρίζουμε πάντα οποιαδήποτε διοίκηση, οποιαδήποτε πρόεδρο, οποιοδήποτε προπονητή έχουμε σαν ποδοσφαιριστές. Δεν είναι ότι σκεφτόμαστε κάτι, ποιος θα έρθει, ποιος θα αναλάβει και οτιδήποτε άλλο. Εμείς το μόνο που σκεφτόμαστε είναι ότι θα πρέπει, νιώθουμε την ανάγκη, θα το πω έτσι, να και να προστατεύουμε την ομάδα, αλλά και να
0: να στηρίζετε το σύλλογο και το...
1: Να στηρίζουμε το σύλλογο. Είναι, νομίζω, όπως είπαμε και πριν, όπως είπατε και εσείς, ότι είναι DNA μας, θεωρώ, σε κάποιους ανθρώπους εκεί. Οπότε θεωρώ ότι είμαι και ένας από αυτούς και αυτό κάνω και τις πράττω, τουλάχιστον όποιες χρονιές μπορούσα να το κάνω, γιατί είναι και επαγγελματικό το κομμάτι, από μικρός. Τίποτα, όπως είχα δηλώσει και τις προηγούμενες ημέρες με την ανανέωσή μου, μένοντας στην ομάδα, δεν θα μπορούσα. Σκέφτομαι να είναι η τελευταία μου χρονιά, είμαι 38, δεν θα μπορούσα να σκεφτώ τον εαυτό μου την τελευταία μου χρονιά να την παίξω αλλού. Τουλάχιστον μιλάμε ερασιτεχνικά, έτσι. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ τον εαυτό μου αλλού μου. Ο ερώτης με γεμίζει συναισθηματικά, οπότε θα ένιωθα λίγο άδειος σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα το επέτρεπα στον εαυτό μου να νιώθω έτσι και σίγουρα θα το μετάνιωνα αν πήγαινα αλλού.
0: Να έχεις την υγεία σου Γιάννη, να συνεχίσεις την εφετινή χρονιά αφού αποφάσισε να είναι η τελευταία, να είναι και αυτή η γόνιμη όπως και οι προηγούμενες και να ετοιμαστεί πλέον η πέμπτη γενιά της οικογένειας Κιλιάρα για το ποδόσφαιρο από τη σύμβαση που ότι και ο παππούς
1: μακάρι να αγωνιστεί.
0: Να έρθει και η πέμπτη γενιά.
1: μακάρι, θα είναι πολύ όμορφο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Και εγώ να είστε καλά, για τα καλά σου λόγια και καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Yeah.

Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Κιλιάρα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είπε, ότι ο Ρόδος είναι μέσα στο DNA της οικογένειάς του, τα λέει όλα. Τέσσερις γενιές. Δεν ήξερα για τον Παππού Δημήτρη ότι και αυτός είχε διατελέσει αρχηγός του Ηροδότου. Στα τελειώματα πρόλαβα τον πατέρα, τον Τάσο, να αγωνίζεται. Στα τελειώματα της καριέρας του εννοώ, δεν έχω έτσι ιδιαίτερες μνήμες, αλλά ακούγοντας πάντως ποδοσφαιρικές ιστορίες από άλλους, ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και πώς μπορούσαν τα παιδιά του, ο Δημήτρης και ο Γιάννης, να ακολουθήσουν διαφορετικό δρόμο. Αυτά λοιπόν, θα παραμείνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς όμως έχουμε μια όχι ευχάριστη είδηση που μας έρχεται από τον χώρο του ποδοσφαίρου και έχει να κάνει με την απόφαση της ομάδας του Ερμή Ζωνιανών να τουλάχιστον για την ερχόμενη αγωνιστική χρονιά να μην συμμετάσχει σε καμία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Δεν ξέρω αν θα είναι οι τίτλοι τέλους και σαν σωματείο του Ερμή. Ο Ερμής Ζωνιανών, ο οποίος ήταν το θετικό, το ευχάριστο για πολλά χρόνια σημείο αναφοράς της περιοχής. Μια περιοχή η οποία, θυμόμαστε από κάποια παραβατικά στοιχεία, είχε στιγματιστεί στο Πανελλήνιο και υπήρχε ο Αστέρας, ο Ερμής, συγγνώμη, να κάνει την περιοχή να ξεχωρίζει. Οι διοικούντες λοιπόν, το σύλλογο, αποφάσισαν την απόσυρση της ομάδας να μην συμμετάσχει την νέα αγωνιστική χρονιά σε καμία από τις διοργανώσεις, τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Ο λόγος έχει να κάνει με αυτή την ιστορία που είχε προκύψει, με την ένσταση την οποία είχε υποβάλει εις βάρος της Επισκοπής και με σαφές αιχμές στην ανακοίνωσή του, όπως τονίζει χαρακτηριστικά εδώ και τρεις μήνες, όταν εκδόθηκε η πρώτη απόφαση από την Ιθαρική Επιτροπή Ερυθύμνου, είχαμε προειδοποιήσει για τη στάση μας. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποδείξει την αξία μας ως σωματείο σε κάθε κατηγορία που αγωνιστήκαμε. Όταν ο Ερμής Ζωνιανών έκανε λάθη, τιμωρήθηκε και πλήρωσε το τίμημα βάσει κανονισμών και άρθρων του ΚΑΠ. Δυστυχώς όμως, ήδη οι κανόνες δεν ισχύουν για όλους, συνεχίζει η ανακοίνωση. Και αναφέρεται, όπως είπαμε, στην ένσταση την οποία υπέβαλαν κατά της Επισκοπής. Όχι ότι έχει κάτι να χωρίσουν με την ομάδα της Επισκοπής, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με την Επισκοπή, την οποία σεβόμαστε ως ένα από τα ιστορικότερα σωματεία του Ρεθύμνου, καταλήγει η ανακοίνωση του Ερμή. Περισσότερο βέβαια για την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου. Οι ομάδες του Ηρακλείου της τρίτης εθνικής κατηγορίας συνεχίζουν το σχεδιασμό τους, συνεχίζουν τις προσθήκες τους, ανανεώσεις τους και δείχνουν ότι βαδίζουν σε έναν δρόμο σωστό. Ο ΠΟΑ ανακοίνωσε την ανανέωση και του Μιχαλανδρέα Νύχταρη. Είπαμε τις ανανεώσεις που είχαμε στην ομάδα του Γιούχτα. Ο Εργοτέλης έχει ξεκινήσει νωρίτερα και αυτός τις δικές του προσθήκες. Γενικά δείχνουν ότι βαδίζουν σωστά οι ομάδες του Ηρακλείου στην τρίτη εθνική κατηγορία και έτσι ελπίζουμε να συνεχίσουν. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο μήνυμα, οπότε μπορούμε εδώ κάπου να τα μαζέψουμε, να σας στείλουμε τις ευχές μας για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Ένα ακόμα τώρα ήρθε από τον Λάκη, ένα μήνυμα που μπορείς εντάχει να πει στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Λοιπόν, το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ στις 10 Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία, Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα Παναμάς, Κροατία και στις 5 τα ξημερώματα Κολομβία, Κονγκό. Αυτά είναι τα σημερινά, να τα πούμε, όπως πούμε βάζουμε μέσα και τους αγώνες που έχουμε τα ξημερώματα. Λοιπόν, από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρονάκη στη live στην μετάδοση, να είστε όλοι καλά, για χαρά.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
10: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Κρέτα One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Ελένη Μακράκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Κλιμάκιο της Πολεοδομίας Ηρακλείου πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στους αθανάτους στον χώρο του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη, παρουσία του Αντιδημάρχου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Νίκου Γιαλιτάκη στο πλαίσιο ελέγχων μετά τις καταγγελίες. Η αυτοψία έγινε στον απόϊχο της εκρηκτικής συνεδρίασης του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Η Αγγελική Μπουρνάζου, κάτοικος της περιοχής των Αθανάτων, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, έκανε λόγο για μια ιδιαίτερη δύσκολη συνεδρίαση, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι παραμένουν σε επιφυλακή και εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε και παρουσιάστηκε το ψήφισμα. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η θέση της τοπικής κοινωνίας είναι ξεκάθαρη, με αίτημα να μην προχωρήσει ούτε να λειτουργήσει καμία δομή στην περιοχή, απορρίπτοντας κάθε σχετικό σχεδιασμό. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν δύσκολη η νύχτα η χτεσινή. Και λέω η νύχτα γιατί μετά από τόσες ώρες έντασης, αντιλαμβάνεστε ότι ένας οργανισμός για να επανέλθει στη φυσιολογική του λειτουργία χρειάζεται ένα χρόνο, έτσι, ένα χρόνο ηρεμίας. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι μία ανακούφιση, αλλά διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Και το λέω αυτό γιατί δεσμεύτηκε χθες ο κύριος Καλοκαιρινός και το Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα μας στηρίξει, ότι θα συμμεριστεί τις αγωνίες μας, δηλώνοντας πως αντιτίθεται στην δημιουργία μιας τέτοιας δομής. Ωστόσο, αυτό που αναμένουμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, γιατί να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι εκπρόσωπος, δεν είμαι μέλος της συντονιστικής ομάδας.
2: Είστε κάτοικος της περιοχής.
1: Είμαι κάτοικος της περιοχής. Συνδράμω κι εγώ με όποιο τρόπο μπορώ σε αυτόν τον αγώνα. Και αυτό που θέλω να διευκρινίσω είναι το εξής. Θετικά όλα αυτά, η έκβαση μάλλον ήταν αρκετά καλή, ήταν θετική θεωρώ, αλλά το ψήφισμα το οποίο ακούστηκε χθες, διαβάστηκε από κάποιον στο Δημοτικό Συμβούλιο, περιείχε κάποια σημεία τα οποία δημιουργούσαν αμφιβολίες, ήταν λίγο ασαφή. Και συγκεκριμένα ήταν δύο κομμάτια τα οποία εμένα προσωπικά μου προβλημάτισαν. Ένα σημείο λοιπόν που αναφερόταν στη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος με τους, ο Δήμαρχος Ηρακλείου με τους εκπροσώπους, και αναφέρει λοιπόν ότι αυτό που ζητάμε εμείς είναι να ενημερωθούμε πλήρως από το Υπουργείο αναφορικά με τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του κλειστού χώρου κράτησης και να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής και να μας επιβεβαιώσει το Υπουργείο ότι θα τηρήσει την νομιμότητα από κάθε άποψη.
0: Την ίδια ώρα στο Κρέτα One 102,3 μίλησε ο Μιχάλης Σταθωράκης, κάτοικος των Αθανάτων, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι ενημερώθηκαν κυρίως μέσω δημοσιευμάτων, γεγονός που, όπως είπε, ενίσχυσε την αβεβαιότητα γύρω από το σχέδιο. Παρά το τεταμένο κλίμα, χαρακτήρισε τη συνεδρίαση έντονη, αλλά εντός ορίων από πλευράς κατοίκων, επαναλαμβάνοντας την κάθετη αντίθεση στην προωθούμενη χωροθέτηση της δομής στους Αθανάτους. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
3: Η ανάγκη για δημιουργία δομής, όπως μας το παρουσιάζουν, δεν νομιμοποιεί βιαστικές επιλογές ή επιλογή οποιοδήποτε χώρου σε οποιοδήποτε σημείο της ενδοχώρας. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τη δήλωση του κυρίου Καλογερινού περί προφυλακισμούς, δεν νομίζω ότι αναφερόταν σε εμάς. Εμείς, παρά το έντονο κλίμα το οποίο επικράτησε χθες, δεν δείξαμε σε καμία στιγμή ότι είμαστε διατεθειμένοι να πάμε παραπέρα, πέρα που να υψώσουμε τον τόνο της φωνής μας για να ακουστούμε όμως, για να μας ακούσουν, διότι τόσο καιρό όχι απλά αισθανόμασταν ότι δεν μας ακούγανε, οι τοπικοί φορείς της περιοχής όταν προσπαθούσαν τηλεφωνικά να επικοινωνήσουν μαζί τους, από ό,τι μας ενημέρωναν, στα τηλέφωνά τους δεν απαντούσαν. Αυτό λοιπόν που κάναμε χθες ήταν μια που τους είδαμε εκεί πέρα να μας ακούσουν. Τώρα, δεν καταλαβαίνω όταν μιλάει για προπυλακισμούς ο κύριος Καλογερινός τι εννοεί. Φαντάζομαι ότι επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν μετανάστες στο λιμάνι ότι εάν δεν βρεθεί άμεσα λύση θα υπάρχουν προβλήματα και προφανώς ίσως γι' αυτό να το ανέφερε. Δεν πάει το μυαλό μου κάπου αλλού.
2: Εσείς τώρα τι θα κάνετε, ποια είναι τα επόμενα βήματα? Από το Δήμο πήρατε ένα ψήφισμα. Πού πάτε μετά?
3: Εντάξει, υπάρχει συντονιστική επιτροπή η οποία θα αποφασίσει. Εγώ δεν γνωρίζω τα βήματα της συντονιστικής επιτροπής. Αυτό που γνωρίζω όμως από τη χθεσινή κουβέντα που είχαμε μετά το τέλος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι δεν σταματάμε εδώ πέρα. Έγινε το πρώτο βήμα. Πάμε για τα επόμενα βήματα. Τώρα τα επόμενα βήματα θα αποφασίσει η συντονιστική επιτροπή και εμείς είμαστε διατεθειμένοι ως κάλικοι της περιοχής να ακολουθήσουμε και να συμπαρασταθούμε σε ό,τι αποφασίσει η συντονιστική επιτροπή. Απλά αυτό που βλέπουμε είναι μια απουσία σχεδιασμού τόσο καιρό. Δηλαδή δεν ήρθε κάποιος επίσημος φορέας να μας μιλήσει, να μας ενημερώσει. Μας είχαν κάνει να πιστεύουμε ότι αυτό είναι τελεσμένο. Και τετελεσμένο πότε? Το μάθαμε την Τετάρτη περισσότεροι από εμάς και το θεωρούσαν δεδομένο. Χθες λοιπόν ακουστήκανε κουβέντες ότι για τις αποθήκες Κουλούδη συζητιέται από το Μάρτιο.
0: Στο μικροσκόπιο μπαίνει η νέα σύμβαση καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου, καθώς από την πρώτη κιόλας φάση εφαρμογής της καταγράφονται καθυστερήσεις και λειτουργικά προβλήματα. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, έκανε λόγο για βλάβες σε οχήματα, καθυστερήσεις στις ταξινομήσεις, τονίζοντας ότι η πλήρης εικόνα θα αργήσει να αποτυπωθεί στην πόλη. Την ίδια ώρα ξεκαθάρισε ότι ο ανάδοχος δεν θα πληρωθεί για υπηρεσίες που δεν παρέχονται την ώρα που οι δημότες καταβάλουν ήδη τα αυξημένα δημοτικά τέλη. Όπως σημείωσε, η πλήρης εφαρμογή του νέου μοντέλου καθαριότητας θα απαιτήσει χρόνο με ορίζοντα περίπου ενός έτους για να φανούν τα πρώτα ουσιαστικά αποτελέσματα. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
4: Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι οτιδήποτε, ειδικά αυτό που είναι τόσο δύσκολο, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι για να εφαρμοστεί σωστά αυτό. Θα σας πω ότι στο Ρέθινο όταν το εφαρμόσανε κάνανε ένα χρόνο να βρουν τα πατήματά τους. Εμείς μπορούμε σε τρεις μέρες να το βρούμε. Εγώ λέω ότι ένα μήνα είναι ένας χρόνος που θα αρχίσει να φαίνεται πολύ καλά τα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είμαστε στην πρώτη εβδομάδα. Σήμερα κλείσαμε την πρώτη εβδομάδα. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αυτές οι αριθμές και είναι φυσιολογικό να υπάρξουν και άλλες. Δεν είναι κάτι που ανοίγεις ένα κουμπί και το καλείς. Θα σας πω ένα πράγμα. Ότι σήμερα επιχειρούμε στην Αγία Τριάδα για τον οδοκαθαρισμό και για τα ογκώδη. Προσπαθούμε να καθαρίσουμε την περιοχή λοιπόν της Αγίας Τριάδας ώστε να αρχίσει να συντηρείται μετά. Καταλαβαίνετε ότι κάθε περιοχή
2: έχει ιδιαιτερότητες.
4: Έχει ιδιαιτερότητες.
2: Τώρα σήμερα δίνεται βάρος στην Αγία Τριάδα, γιατί είναι εντάξει και τα αυτοκίνητα, αυτά τα τρία.
4: Θα περάσω τώρα από εκεί, γιατί κάνω αυτοψία αλλού,
2: ναι.
4: Αλλά θα περάσω τώρα από εκεί και θα το δω.
2: Έφτιαξαν τα τρία αυτοκίνητα για να το κλείσουμε και αυτό. Γιατί είχε ένα που του χάλασε ο ιδιώτης.
4: Έχουν έρθει το ένα από τα μικρά, το οποίο επιχειρεί στο κέντρο, ήδη το ένα έφτιαξε και επιχειρεί και γύρω στα σύμμυκτα. Δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι το έχει αναλάβει πλήρως ο εργολάβος, παρόλο που σας λέω που αυτή τη στιγμή δεν πληρώνεται.
2: Ωραία.
4: Εμείς έχουμε ένα κομματάκι ακόμα το οποίο θα το στηρίξουμε έως ότου είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Τέλος εποχής για τις πολεοδομίες όπως τις ξέραμε μέχρι τώρα, καθώς εγκρίθηκε το σχετικό κονδύλι ύψους 6,2 εκατομμυρίων ευρώ για τις αναγκαίες προετοιμασίες και ξεκινάει η μεταφορά τους από τους Δήμους στο κτηματολόγιο. Πάμε στο συνάδελφο Μπάμπη Σαββίδη που έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Μια εξέλιξη η οποία βεβαίως έρχεται στον απόϊχο των ηχηρών αποκαλύψεων για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες, υπηρεσίες δόμησης στην Αττική. Μια πολύκροτη υπόθεση, η οποία είχε συνοδευτεί και από παρετήσεις γενικών γραμματέων. Με απόφαση λοιπόν που υπογράφει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εγκρίθηκε και λένε η ένταξη του έργου ενσωμάτωσης στο ελληνικό κτηματολόγιο των υπηρεσιών δόμησης, των πρώην πολεοδομιών δηλαδή, στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 6,2 εκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Ουσιαστικά έχουμε το ένα χτίριο λάκτισμα, θα λέγαμε, για τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους δήμους στο κτηματολόγιο. Και αυτό βεβαίως, Ελένη, υπό μια αίρεση και έναν αστερίσκο των τυχών δικαστικών εμπλοκών ή ανατροπών, καθώς η αυτοδιοικητική, τόσο μεμονωμένο όσο και μέσω του επίσημου θεσμικού οργάνου της ΚΕΔΕ, έχουν προειδοποιήσει, η αλήθεια είναι, για προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να θυμίσω ότι η εξέλιξη βόμβα αυτή για τις παροδομίες είχε αρχικώς προκύψει τον περασμένο Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Από το βήμα της ΔΕΘ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τότε είχε προαναγγείλει την μεγάλη αυτή αλλαγή με τη μεταφορά μέρους της λειτουργίας των παροδομιών, σε ό,τι αφορά δηλαδή τις οικοδομικές άδειες και τις ελέγχους κατασκευών, στο κτηματολόγιο. Αργότερα τον Νοέμβριο είχε παρουσιαστεί πιο αναλυτικά και ο σχεδιασμός. Ουσιαστικά σχηματίζεται ένας νέος εθνικός φορέας υπό την ομπρέλα του κτηματολογίου, ο οποίος θα, τουλάχιστον αυτό λέει η κυβέρνηση, λέει, θα αξιοποιήσει το δίκτυο των κτηματολογικών γραφείων σε όλη τη χώρα και θα πάρει στα χέρια του όλες τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τη δόμηση και τις οικοδομικές άδειες. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Σταύρος Παπασταύρου, το αντικείμενο είναι η ενσωμάτωση των υπηρεσιών δόμησης στο κτηματολόγιο, η οποία στοχεύει στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης με τη δημιουργία νέων κέντρων δόμησης εντός του κτηματολογίου. Τώρα, όπως ευαγγελίζεται η πλευρά της κυβέρνησης, πρόκειται, τη χαρακτηρίζει μάλλον ως μια σημαντική μεταρρύθμιση τομή, η οποία στοχεύει στην τοποθέτηση του πολίτη στο επίκεντρο, στη διασφάλιση ενιαίας εφαρμογής παροδομικής νομοθεσίας, στην πληρέστερη αξιοποίηση ψηφιακών χαρτών και στην αναβαθμισμένη εκπαίδευση των υπαλλήλων και κυρίως σε ένα κεντρικό συντονισμό που θα διασφαλίζει, όπως λέει η κυβέρνηση, τον ορθολογικό καταμερισμό πόρων. Τομή για την κυβέρνηση, βεβαίως οι αντιδράσεις, όπως είπαμε, είναι πολύ έντονες από πλευράς αυτοδιοίκησης. Γιατί κάνουν λόγο για ένα ακόμα χτύπημα απαξίωσης, αν θέλεις, του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, Ελένη.
0: Μπάμπη, σε ευχαριστούμε. Ασυνήθιστη και άνηση εικόνα παρουσιάζει η φετινή τουριστική σεζόν στην Κρήτη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργο Πελεκανάκη, ο οποίος κάνει λόγο για υψηλές αφήξεις αλλά έντονη ανισοκατανομή των επισκεπτών. Μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, ανέφερε ότι ενώ ορισμένες περιοχές και ξενοδοχεία κινούνται με υψηλές πληρότητες, άλλα εμφανίζουν χαμηλότερη ζήτηση, αποδίδοντας την κατάσταση και την αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb. Για το ζήτημα του προσωπικού, σημείωσε ότι οι ανάγκες καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από εργαζόμενους από το εξωτερικό, κυρίως από τις Φιλιππίνες, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό. Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για την πορεία των επόμενων μηνών, σημειώνοντας ότι οι κρατήσεις του Ιουλίου και του Αυγούστου δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα υψηλές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι η χρονιά θα κλείσει με χαμηλότερα έσοδα από πέρυσι. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
6: Το μεγάλο παράδοξο για φέτος, αυτό που βλέπουμε, είναι θετικό το πρόσημο στις αφήξεις. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή ρεκόρ αφήξεων από κάθε άλλη φορά στα αεροδρόμια και τα δύο, και των Χανιών και του Ηρακλείου. Αλλά παρά αυτά όμως βλέπουμε μια ανισόπωση κατανομή των πελατών. Έτσι θα δούμε δηλαδή ξενοδοχεία να έχουν πληρότητες, να καταγράφουν πληρότητες 100%, αλλά θα δούμε και ξενοδοχεία τα οποία να καταγράφουν πληρότητες 60-70% και αυτά με το ζόρι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανισόπωση κατανομή των πελατών, καθώς επίσης και ίδιο ισχύει για τουριστικούς προορισμούς. Δηλαδή μπορεί να δούμε, ας πούμε, το Ηράκλειο, την πόλη του Ηρακλείου και γύρω να έχουν τεράστιες ποσότητες τουριστών, ναι, και να βλέπουμε άλλες περιοχές, όπως ο Άγιος Νικόλαος, να μην έχει το ίδιο ποσό, για τέτοια εποχή πάντα μιλάμε.
0: Στο Βαρύ Πετροχανίων θα γραφτεί αύριο επίλογος για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία δολοφονήθηκε με άγριο τρόπο από τον 43χρονο ενοικιαστή της σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο στις 11 με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που τη γνώριζαν να ετοιμάζονται να της πούν το τελευταίο αντίο μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο 43χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας μετά την εμφάνισή του ενώπιον των δικαστικών αρχών στα Χανιά. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησή απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών. Ο κατηγορούμενος είχε μεταφερθεί νωρίτερα στο δικαστικό μέγαρο για ξεχωριστή υπόθεση ναρκωτικών, όπου αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό ευρωπαϊκούς όρους πριν επιστρέψει για τη διαδικασία της ανθρωποκτονίας. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη με την απολογία του να θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχεια της ανακριτικής διαδικασίας. Σε ένα ευρύτερο φαινόμενο κοινωνικής και έμφυλης βίας που σύμφωνα με τον ίδιο καταλήγει ακόμα και σε γυναικοκτονίες, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μανώλης Σαβάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα εγκλήματα αυτά δεν είναι στιγμιαία αλλά αποτέλεσμα μιας σταδιακής διαδικασίας κακοποίησης και ελέγχου, ενώ πολλές γυναίκες παραμένουν εγκλωβισμένες σε κακοποιητικές σχέσεις λόγω οικονομικής εξάρτησης και έλλειψης αυτονομίας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο όρος γυναικοκτονία αποτυπώνει εγκλήματα με συγκεκριμένο έμφυλο κίνητρο και ζήτησε την αναγνώρισή του στο νομικό πλαίσιο, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη πρόληψης μέσω εκπαίδευσης και αυστηρότερης θεσμικής αντιμετώπισης. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
7: Υπάρχει μία βία στην κοινωνία γενικευμένη. Τμήμα αυτής και σε μια ειδικότερη μορφή που θα αποτελεί και η έμφυλη βία, γιατί βλέπουμε ότι με πολλούς τρόπους, σε πάση περιπτώσει, όλο αυτό προκύπτει από στιγμές και περιστατικά της καθημερινότητας μέχρι αυτά τα οποία αναφέρεται νωρίτερα. Προφανώς το κομμάτι αυτό της έμφυλης βίας ξεκινάει με διάφορα μικρότερα περιστατικά κακοποίησης, υποτίμησης, έτσι, απαξίωσης και σταδιακά καταλήγει, εν πάση περιπτώσει, μέσα και από μια κλιμάκωση που μπορεί να έχει μετά στοιχεία και φυσικής βίας σε αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα τα οποία έχουν παρατηρήσει τις τελευταίες εβδομάδες, τα οποία δυστυχώς έχουν μέσα στο 2006 στην Ελλάδα, αν δεν πατάει τα στατιστικά, είναι πάνω από 100, το οποίο είναι κάτι που χρειάζεται να μας το κλιματίσει όλους. Τώρα στην ερώτησή σας πώς και πού οφείλεται όλο αυτό, νομίζω ότι στο πρώτο κομμάτι θέλω να πω ότι αυτά είναι καταγεγραμμένα. Για μένα δεν ξέρω αν υπάρχει έξαρση, δεν υπάρχει. Ξέρω ότι είναι ένα δομικό πτυχίο δυστυχώς της κοινωνίας μας, οι δολοφονίες ας πούμε γυναικών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλει να προβληματίσει όλους και τις αρμόδιες αρχές, εισαγγελικές, ποινικές, κυρίως πολιτικές βεβαίως, και όλους που βάζει αυτός με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έρχονται σε επαφή και με τις νεότερες γενιές, εκπαιδευτικούς, ανθρώπους που έρχονται μέσα από τις υπηρεσίες κλπ.
0: Προφυλακιστέως κρίθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός από τη Μεσαρά, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία του Πρόεδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ο 57χρονος που μέχρι σήμερα τελούσε σε κατοίκον περιορισμό οδηγείται πλέον στη φυλακή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί ο 32χρονος γιος του και ένας 59χρονος βοσκός ως φερόμενη φυσική αυτουργή. Η υπόθεση που αρχικά παρουσιαζόταν ως ατύχημα έχει μετατραπεί σε κατηγορία ανθρωποκτονίας, με την έρευνα των αρχών να βασίζεται μεταξύ άλλων σε ιατροδικαστικά ευρήματα που δεν παραπέμπουν σε πτώση αλλά σε εγκληματική ενέργεια. Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 17χρονος από το Ηράκλειο που συνελήφθη για υπόθεση διαδικτυακού εκβιασμού ανήλικων κοριτσιών με στόχο την απόσπαση πορνογραφικού υλικού. Η υπόθεση διερευνάται από τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος, με τις αρχές να εξετάζουν πιθανή σύνδεσή του με διεθνές δίκτυο κακοποίησης ανήλικων. Αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Βασιλείας Ηρακλείου εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Η φωτιά κατέστρεψε σημαντικό αριθμό εκκλησιαστικών αντικειμένων, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται πως εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του ναού και εξαπλώθηκε γρήγορα στην οροφή και σε άλλα τμήματα του κτηρίου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις με 4 οχήματα και 12 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες και να την κατασβέσουν πλήρως. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Σήμερα στο ενετικό λιμάνι των Χανίων κατέπλεψε το κρουαζιερόπλοιο Sebon Quest, μεταφέροντας 444 επιβάτες, ενώ στη Σούδα αναμένεται η άφιξη ακόμα ενός κρουαζιερόπλοιου με 218 επιβάτες. Παράλληλα, το Scenic Eclipse θα παραμείνει στο λιμάνι των Χανίων για διανυκτέρευση και θα αναχωρήσει αύριο Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται σήμερα οι αρχές, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς για πολλές περιοχές της χώρας. Στην Κρήτη, ολόκληρο το νησί βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ζητούν αυξημένη προσοχή από πολίτες και επισκέπτες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε αγροτικές και δασικές περιοχές, όπου οι συνθήκες ευνοούν την ταχύ εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε εργασία ή ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην Ήπεθρο. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα για οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, καθώς και για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Η πρόεδρος του δικαστηρίου έκανε λόγο για πρόωρα αιτήματα, επισημένοντας ότι το θέμα της παρουσίας των κατηγορουμένων θα εξεταστεί με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Το ΠΑΣΟΚ τιμά σήμερα τη μνήμη και την προσφορά του ιδρυτή του, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Με ανάρτησή του και σχετικό βίντεο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης υπογραμμίζει το έργο των κυβερνήσεων της αλλαγής και τη διεθνή πολιτική παρουσία του Ανδρέα Παπανδρέου. 30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία, αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού και ότι η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα. Έληξε η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικό σώμα στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Οι αρχές θα αξιοποιούν και καταγγελίες πολιτών, ενώ οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να δηλώνουν τον καθαρισμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται πρόστιμα από 100 έως 2.000 ευρώ, καθώς και δυνατότητα αυτεπάγγελτου καθαρισμού με καταλογισμό του κόστους. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά και την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Η ρύθμιση προβλέπει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση και όχι στο συλλογικό κεφάλαιο, μειώνοντας ουσιαστικά τις επιβαρύνσεις και τον αριθμό των δόσεων για τους οφειλέτες. Παράλληλα, αναγνωρίζονται αναδρομικά τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, τα οποία θα συμψηφίζονται ως κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής. Το Υπουργείο κάνει λόγο για ενιαία εφαρμογή του πλαισίου και ενίσχυση της προστασίας των συνεπών δανειοληπτών, με στόχο τη δίκαιη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Ανησυχία καταγράφεται στο Ισραήλ για πιθανές ρογμές στη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το μνημόνιο ΗΠΑ-Ιράν και τις δημόσιες διαφωνίες Τραμπ-Νετανιάχου. Σύμμαχοι του Αμερικανού Προέδρου επιχειρούν να καθησυχάσουν την Ισραηλινή κοινή γνώμη, διαβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική σημασία των δύο χωρών παραμένει ισχυρή παρά τις εντάσεις. Την ίδια ώρα, στο Ισραήλ εκφράζονται φόβοι για αλλαγή στάσης στην Ουάσιγκτον, καθώς οι τελευταίες τοποθετήσεις του Τραμπ και στελεχών των Ρεπουμπλικάνων έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Παρά τις εντάσεις, αξιωματούχοι εκτιμούν ότι δεν αναμένεται άμεση μεταβολή στην αμερικανική πολιτική έναντι του Ισραήλ. Η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πολιτικό σκηνικό 10 χρόνια μετά το Brexit, καθώς επανέρχεται το ζήτημα της ηγεσίας και της πολιτικής σταθερότητας. Ο Άντι Μπέρναμ εμφανίζεται ως το φαβορί για τη διαδοχή, με πολιτικούς αναλυτές να τον θεωρούν πιθανό νέο πρωθυπουργό εφόσον δεν υπάρξει σοκοματική αμφισβήτηση. Η πολιτική αβεβαιότητα ήδη επηρεάζει το Λονδίνο με αναβολή της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου και έντονο προβληματισμό για τη μελλοντική ευρωπαϊκή κατεύθυνση της χώρας. Την ίδια ώρα η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη για το Brexit, με την πλειοψηφία να το κρίνει πλέον αρνητικά, ενώ το ερώτημα της επόμενης ημέρας παραμένει ανοιχτό. Η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που σε πολλές περιοχές της Γαλλίας φτάνουν ή και ξεπερνούν τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία καταγράφονται περισσότερα από 20 θύματα τις τελευταίες ημέρες, ενώ σοκ προκαλεί ο θάνατος 2 μικρών παιδιών, τα οποία εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο υπό ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας. Την ίδια ώρα έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 20 πνιγμοί, καθώς πολλοί πολίτες επιχειρούν να δροσιστούν σε ποτάμια και λίμνες, ενώ οι αρχές απευθύνουν συνεχείς προειδοποιήσεις. Εκτεταμένα προβλήματα καταγράφονται στην καθημερινότητα, με χιλιάδες σχολεία να κλείνουν ή να υπολειτουργούν, μεταφορές να επηρεάζονται και υποδομές να δοκιμάζονται από τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το κύμα καύσωνα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, ενώ οι επιστήμονες το συνδέουν με την κλιματική αλλαγή. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, ο ηρόδοτος είναι στο DNA της οικογένειάς σου. Δεν μπορούσα να απουσιάζω από την προσπάθεια που γίνεται, τόνισε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 ο Γιάννης Κυλιάρας. Θα είναι η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο και δεν θα μπορούσε να είναι σε άλλη ομάδα, συνέχισε και κατέληξε. Ήμουν τυχερός που κατάφερα και αγωνίστηκα τόσο στον Όφη όσο και τον Εργοτέλη. Σαν σήμερα πριν 41 χρόνια ξεκίνησε η θητεία του Ευγένιου Γκέραντ στον Όφη. Ο εμβληματικός Ολλανδός προπονητής στα 15 χρόνια του στην κριτική ομάδα άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του, κατακτώντας το κύπελλο Ελλάδας το 1999.

0: 58,4 εκατομμύρια δολάρια. Ο Ηλίας Χαραλάμπους θα είναι ο νέος προπονητής του Λεβαδιακού στη θέση του Νίκου Παπαδόπουλου. Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιάννη Αναστασίου ανακοίνωσε ο Πανετολικός την Πέμπτη, η παρουσίαση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα και των συνεργατών του στην Καλαμάτα. Με 2 γκολ του Μέση, η Αργεντινή επικράτησε 2-0 της Αυστρίας, με τον Αργεντίνο Σταρ να γίνεται ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 18 τέρματα. Στους άλλους αγώνες, Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2 και Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Το σημερινό πρόγραμμα: στις 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία-Γκάνα και στις 2 τα ξημερώματα Παναμάς-Κροατία και στις 5 Κολομβία-Κονγκό. Πάμε και στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Creta One 102,3 ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4. Καλό σας μεσημέρι.
1: Creta One 102,3.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κόνσταντιν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κόνσταντιν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

Μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

είναι πουλωνή και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπο.

0: δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Προφυλακιστέως κρίθηκε με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός από τη Μεσαρά, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία μετά την απολογία του για υπόθεση ναρκωτικών στα Χανιά, όπου κατηγορείται για κατοχή δεδρυλίων κάναβης. Παραμένει όμως κρατούμενος, καθώς εκδόθηκε νέο έντελμα σύλληψης σε βάρος του για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη και οδηγείται εκ νέου στις δικαστικές αρχές. Την αντίθεσή του στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδης στους αθανάτους εξέφρασε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης παρουσία κατοίκων και φορέων της περιοχής. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, η Αγγελική Μπουρνάζου και ο Μιχάλης Σταθωράκης, κάτοικοι της περιοχής, έκαναν λόγο για έλλειψη ενημέρωσης και βαθιά δυσπιστία απέναντι στον σχεδιασμό. Οι ίδιοι εξέφρασαν πλήρη αντίθεση στη χωροθέτηση της δομής. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, έκανε λόγο για μια πολύ παράξενη εικόνα στη φετινή τουριστική σεζόν, καθώς όπως είπε καταγράφονται ρεκόρ αφίξεων στην Κρήτη αλλά και έντονη ανισοκατανομή των επισκεπτών. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες αργά το βράδυ στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές Ηρακλείου. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά. Πέπλο προστασίας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέχουν οι σύμμαχοί του στην Ισραηλινή κοινή γνώμη σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
8: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 40 40 90 72 ή στο 6972 72 44 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20

0: Κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος σελίδα στα

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Προφυλακιστέως κρίθηκε με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός από τη Μεσαρά, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία μετά την απολογία του για υπόθεση ναρκωτικών στα Χανιά, όπου κατηγορείται για κατοχή δεδρυλίων κάναβης. Παραμένει όμως κρατούμενος, καθώς εκδόθηκε νέο έντελμα σύλληψης σε βάρος του για τη δολοφονία της 45χρονη Σταυρούλας Λεβεντάκη και οδηγείται εκ νέου στις δικαστικές αρχές. Την αντίθεσή του στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδης στους αθανάτους εξέφρασε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης παρουσία κατοίκων και φορέων της περιοχής. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, η Αγγελική Μπουρνάζου και ο Μιχάλης Σταθωράκης, κάτοικοι της περιοχής, έκαναν λόγο για έλλειψη ενημέρωσης και βαθιά δυσπιστή απέναντι στον σχεδιασμό. Οι ίδιοι εξέφρασαν πλήρη αντίθεση στη χωροθέτηση της δομής. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, έκανε λόγο για μια πολύ παράξενη εικόνα στη φετινή τουριστική σεζόν, καθώς όπως είπε καταγράφονται ρεκόρ αφίξεων στην Κρήτη αλλά και έντονη ανισοκατανομή των επισκεπτών. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες αργά το βράδυ στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές Ηρακλείου. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά. Πέπλο προστασίας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέχουν οι σύμμαχοί του στην Ισραηλινή κοινή γνώμη σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξυλίνα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρου. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κόνσταντιν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κόνσταντιν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση, βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: να σ' αγαπώ.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο

ποιοτική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dahlia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκυροδέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

φωτιές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο.

δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη. Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

0: πάμε στα δυο.
1: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση. Πάντα

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.